0: χάρη.
1: Ερωτόκριτος.
0: Ποια μυρισμένη αγκαλιά, ποια μυρισμένη αγκαλιά θα βρίχνεις να κοιμάσαι.
1: Ακούμε κριτικά.
0: Ντροπή δεν είναι να αγαπάς και να το λες συνάμα, και να το λες συνάμα.
1: Ερωτόκριτος.

0: Γύφυλλος μυστικός μου, ο ήλιος ήταν εχθρός. Γύφυλλος μυστικός μου, αχ, Γύφυλλος μυστικός μου.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
2: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
1: Ερωτόκριτος.
3: Πέρασες, με χαιρέτησες, εγέλασες
4: και φεύγεις.
3: Είδες με κάτι τόσο απλό πόσες πληγές γιατρέγεις.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αν σε ενοχλεί που σ' αγαπώ, πες μου το, μη σε νοιάζει. Αν με πληγώσεις, μα εγώ αντέχω το μαράζι.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ένας γουρό με λαχρίνο, ο Θε μου κάνει ταχύ, ο Θε μου κάνει ταχύ.
0: Ερωτόκριτος.
2: Χιλιά

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκριτος.
2: Μοίρα μου,

0: Ερωτόκριτος.
1: Τη μοίρα μου από καιρό να βλαστημώ έχω πάψει, γιατί ό,τι σύρνει το κορμί άλλος του τάχει γράψει.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Ποιος θα σε δει και δεν θα πει λόγο καλό για σένα και δεν θα πει χαρά στην ετοιμάνα που σου

0: να σε. 87,9.
1: Άγγελε με λάχρινε μου, πως να σε κερδίσω πες μου, για να δω στα δυο σου ματιά το φεγγάρι και τα άστρα.
0: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μοιάζω διωγμένου βασιλιά που με θλιμμένα μάτια γυρίζει και ξαναθωρεί τα πρώτα του παλάτια.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 5. Ακούω Ερωτόκλητο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκλητος 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκλητος.
1: Κουφοβροντά και ο ουρανός βρέχει απ' άκρη σ' άκρη και μονοπάντησε η βροχή με το μαθιό το δάκρυ.

0: Πρωτόκριτος.
1: Είναι φορές και τα πουλιά που κελαϊδούν θλιμμένα. Ποιος ξέρει ή τα βάσανα έχουν κι αυτά συρμένα.

0: Ερωτόκτητος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκτητος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Μάτια γλυκά, στόμα μικρό, πρόσωπο ζαχαρένιο, άσπρος λαιμός, σγουρά μαλλιά, κορμί κυπαρισένιο.

0: πληγώνει.
1: Ακούμε κριτικά.
0: Βρέχει το μαξελάρι μου, τσαγάπη σου το δάκρυ.
1: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ήλιο μου και φεγγάρι μου, χαρά μου όσο θωρείτε. Αφού να κάμετε στρατιά, ομάδι δεν μπορεί.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ήθελα χάρη απ' το Θεό να μ' έκανε ζωγράφο και για μοντέλο ζωγραφιάς το πρόσωπό της να έχω.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ρόζο κόπελο γυρίζω στου χωριού μου τα σοκάκια. Το μαριό μου δεν το βλέπω κι είμαι για να πιω φαρμάκια. Πλαστιμώ την προξενήτρα που δεν μας τα τελειώνει. Να σηκάσει μια για πάντα η καρδιά μου κι η γειτόνι.
0: Ερωτόκριτος.
2: Αυτό που θέλαμε το κατορθώσανε και την αγάπη μας τη φαρμακώσανε.
0: Στους 87,9.
3: Μια προξενιά μου κάμανε λόγω τιμής αλήθεια. Λόγω τιμής αλήθεια με παραδάκι μπόλικο, με μαγαζιά και σπίτια.
0: Μόνο κριτικά.

0: με.
1: Ερωτόκριτος.
2: Λες την αγάπη μου φωτιά που λίγο λίγο σβήνει και δεν θωρείς τα λάθη σου που έχουν πλημμύρα γίνει.

0: Ερωτόκριτος.
1: Λες την αγάπη μου φωτιά που λίγο λίγο σβήνει και δεν θωρείς τα λάθη σου που έχουν πλημμύρα γίνει.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ερωτόκριτος.
3: Μπλάβου γυαλού το βλέμμα σου, το χρώμα μου θυμίζει, κι ο νους μου μεσοπέλαγα καράβι και αρχίζει.

0: Ερωτόκριτος.
1: Λίμνες στα μάτια σου βάθιες που η κότη μου αρμενίσαν. Αχ, η αγάπη μου.
0: Μόνο κριτικά.
1: Κι ακριβό χαίρετο σε και κατεχιάτη μου ρευτά και πιστικά καμώσε. Και κατεχιάτη μου ρευτά και πιστικά από μένα.

0: Ερωτόκτητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος

0: το ξύλο.
1: Ερωτόκριτος.
0: Επέρασε νεό παλιατζής κι ό,τι ήταν δικό σου.
1: 87,9.
0: Είσαι σε βράση, σε καημός, είσαι πληγή και πόνος.
1: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ακούμε Ερωτόκριτο.
1: Η αγαπημένη ζει και δεν πεθαίνει. Όσο κι αν τη διώχνεις, αυτή ξαναγυρνά.
0: Ερωτόκριτος

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ερωτόκριτος.
3: Στην αγκαλιά σου τη χαρά που εγείρευα τη βρίσκω. Μέσα μ' αρέσει πάντοτε να πέφτω κι ας βαρίσκω.

0: Ερωτόκριτος 87,9. Τιμή μου που είμαι κριτικός. Τιμή μου που γεννήθηκα στην Κρήτη.
1: Διδάχτηκα το σεβασμό. Το σεβασμό εδιδάχτηκα. Μ' αγάπη θα διδάξω. Αφού τον κόσμο δεν μπορώ μόνος μου να αλλάξω. Αγάπη εδιδάχτηκα, στοργή, τιμή και χρέος. Νιώθω τον πλούτο της αρχοδιάς, της ομόνοιας το δέος.

0: Ερωτόκριτος.
1: Στο δρόμο μου το σκοτεινό άτυχη φως η ανάψη. Αντεσάμανα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Ένα φεγγάρι κι έτσι δυο. Ένα φεγγάρι κι έτσι δυο. Μας έτσι έχει ένας πόνος.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Δύο διαφωνίες για τις ακριβείς διατυπώσεις που θα χρησιμοποιηθούν, πρώτον για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και δεύτερον για την άρση των κυρώσεων, είναι αυτές που καθυστερούν την οριστικοποίηση της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, αναφέρουν πληροφορίες του CNN. Ανεβάζει την ένταση σε βορειοανατολικό και νότιο-ανατολικό Αιγαίο η Τουρκία με σειρά παραβάσεων και παραβιάσεων τη Δευτέρα, ενώ σημειώθηκε και μια αερομαχία. Με κραουνάκι και όχι μόνο τα επίσημα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα απόψε, η ομάδα του πρώην Πρωθυπουργού έχει στήσει μια εντυπωσιακή εκδήλωση που φιλοδοξεί να κερδίσει τις εντυπώσεις. Επαναλειτουργία του διαδικτύου μετά από 87 ημέρες στο Ιράν. Σοκαριστική υπόθεση στη Γαλλία. Δύο ανήλικοι υποκράτηση μετά τον θάνατο 12χρονου που βρέθηκε με πετσέτα γύρω από το λαιμό του. Ακραία ζέστη σε Γαλλία, Ισπανία και Βρετανία με νέα ρεκόρ για το Μάιο. Μεγάλη διαδήλωση στη Λάπας με αίτημα την παρέτηση του Προέδρου της Βολιβίας.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
5: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

με την πένα της ψυχής μου. Λίγους στίχους έχω γραμμένους. Όρο τιμής οι μαχητές, στην Κρήτη τα τριωμένους.

γέροι, γυναίκες και παιδιά. Μονάχοι ήσαν στην Κρήτη, χωρίς τουφέκια και σπαθιά, μα με καρδιά και πίστη.

λόγια τούτα κοφτερά, σαν κριτικά μαχαίρια. Μπήκανε στο παλικαριό τα τριωμένα χέρια.

0: Ερωτόκριτος.
1: Πάω να μπω στην εκκλησά και έχω στο νου μου εσένα. Και αντί να ανάψω δυο κεριά, έναψα πάλι ένα.

0: Λεμίο, από τον Ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
1: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μοίρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
3: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
4: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
5: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
4: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
6: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
4: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
7: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνή παραγωγής μας μισό ή ολόκληρο το κιλό 11.39. Κοτόπουλο νοπό πίντου άρτας 3.90. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά το κιλό 13.20. Νες καφέ 200 γραμμαρίων 5.99. Ηλιέλαιο νούτρια 1 λίτρο 2.68. Τιμπέρα Λατίνη σετ τριών τεμαχίων 2.49. Απορρυπαντικό υγρό πλυντηρίου ρούχων όμο 30 μεζούρες 3.62. Dav Douz 720 ml 2.88. Amita Motion 1 λίτρο 1.94. Μπύρα Αλφα κουτί η εξάδα 4.69. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 28 91 0 92 434.
8: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
9: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
8: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τιμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
10: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House.
5: Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
11: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
12: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
11: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
13: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Καλλιεργείς ντομάτα Βελανιδή?
3: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση?
2: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
3: Sole Mio, τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
2: Sole Mio, φυτό εύρωστο, κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στη μείωση του αλευρόδι TYLCV.
3: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα, με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
2: Το ματίνι τύπου Βελανίδη.

Τι ένωση είναι η κούπα? Ας την κούπα, δικιά μου είναι. Φέρε εδώ την κούπα με το καφέ. Κάτσε πιο μια ρουφιά. Η Ευρωπαϊκή Κούπα είναι του Ολυμπιακού στο μπάσκετ. Η Ελληνική Κούπα στο πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο είναι της ΑΕΚ. Στο κύπελο είναι του Όφη. Τίνος είναι η Κούπα.

0: Φτιάξαμε και στην Τρίτη 26 του Μάη. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Πολλές φορές να το πούμε, μπας και πιάσει. Καλημέρα με Ερωτόκριτο, καλημέρα με Κρητικό Ρώμα στα Χανιά. Στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης. Μη μας χάσετε. Όλα θα τα πούμε, όλα θα τα σχολιάσουμε, όλα θα τα τραγουδήσουμε. Έχουμε γιορτή σήμερα. Ο Αλφαίος γιορτάζει. Σπάνιο όνομα, καρπός, συνέσιος. Χρόνια πολλά μου γιορτάζετε, μπράβο σας. Πάμε για μια σύντομη ενημέρωση. Επιχείρηση του ελληνικού FBI στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΕΠΚΕΠΕ, 20 συλλήψεις για κύκλωμα που έβγαλε 3 εκατομμύρια ευρώ σε Ρέθυμνο Ηράκλειο Ασίθη. Συλλήψεις. Συνελήφθηκε αντιδήμαρχος από το Ρέθυμνο για το κύκλωμα αυτό. Λοιπόν, Χανιά, στο Αυτόφορο η μητέρα της τρίχρονης και ο 30χρονος Πακιστανός κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Πλεύρης, θα προχωρήσουμε με τη δομή για μετανάστες στο Ηράκλειο. Αλλιώς η διαχείριση θα γίνεται στο λιμάνι. Χανιά, τροχείο με καραμπόλα τριών οχημάτων, 2 τουρίστες στο νοσοκομείο. Ποεδίν, σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές στα νοσοκομεία σε Κρήτη, νησιά του Αιγαίου και του Ιουνίου. Και του Ιωνίου. Ο Ιούνιος θα έρθει μετά τον. Σε λίγο έρχεται ο Ιούνιος. Λοιπόν, Παγκρίτια κινητοποίηση υγειονομικών 27 του Μαΐου, αύριο, για μισθούς, ελλείψεις και δημόσια υγεία. Χανιά, 36χρονη Γαλλίδα κατήγγειλε ότι υπέστη βιασμό ενώ ήταν σε διακοπές στην Παλαιόχωρα. Συνελήφθη 39χρονος.
1: Ο καιρός.
0: Ο καλός μας ο καιρός σήμερα στην Κρήτη γενικά έθριος με λίγες αραιές νεφώσεις. Η άνεμη από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ωραία. Να πούμε μαντριάντες για το μαχαίρι. Για το κρητικό μαχαίρι. Καλημέρα. Πού πήγαινες πρωί-πρωί, ε?
2: Πού πήγαινες πρωί-πρωί με τα στενά βαρεμένα.
0: Με τα στενά, θα σκάσεις.

0: γυναίκες όλ. Το νερό φταίει. Το νερό, το νερό. Δεν λένε ότι στην τάδε πηγή το νερό κάνει καλό στα νεφρά. Στην τάδε πηγή το νερό κάνει καλό, ξέρω εγώ, στο ουρικό. Εκεί άμα πιείς νερό θα παντρευτείς. Από εκεί άμα πιείς νερό θα κάνεις αρσενικό κοπέλι. Γεια σου Νίκο στη Μητρόπολη, καλημέρα, καλημέρα. Στέλλα Κρυσακάκη, όμορφη μέρα να έχεις, καλημέρα. Σε όλη την παρέα μας, όλο τον κόσμο. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα Μιχάλη Κουρουπάκη. Καλημέρα Μιχαήλ. Παιδιά, έρχεται λέει ο τοπικός ένφια. Ναι, πώς είναι το τοπικό πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, καμία σχέση. Θα έχουμε τοπικό ένφια. Ένφια. Ντόπιο. Με το νέο λέει αυτοδιοικητικό κώδικα, δήμοι και περιφέρειες αποκτούν τη δυνατότητα να επιβάλλουν πρόσθετα τέλη στα ακίνητα τα οποία θα προσθεθούν στον ένφια. Μετάφραση. Είναι ένα γαϊδούρι που ήδη έχει 4 τσουβάλια, φορτωμένο καλά, με ένφια, με φόρους. Τώρα θα έρθει ο Δήμος, η Περιφέρεια, θα σου βάλει άλλα 2 τσουβάλια, μέχρι να κρατάρεις. Επίσης λέει παρέχεται η δυνατότητα στις περιφέρειες να ενεργοποιούν και το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης. Τι να πρωτοπληρώσουμε, είναι ο γενικός ένφια, είναι ο τοπικός ένφια, είναι το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης. Με τις τοπικές λακκούβες τι θα γίνει και τα τοπικά σκουπίδια, ε! Και τους τοπικούς φωστήρες. Θα φτιάξουμε τον τόπο, θα γίνει Παρίσι ο τόπος και να τα σκουπίδια βουνά από εδώ, βουνά από εκεί. Να τα οι υποδομές χάλια. Ε, πήγες και ψήφισες την ξαδέρφη σου, εσύ τον κουμπάρο σου, εσύ τον ανιψιό σου. Να, τι θέλεις τώρα. Καλημέντο. Και είναι και ορισμένες λακκούβες, δεν ξέρεις ποιανού είναι. Τι ενώσεις εσύ, εγώ με λέει της περιφέρειας η λακκούβα.
1: Ωραία.
0: Τι ενώσεις εσύ, εγώ με του Δήμου η λακκούβα. Τι ενώσεις εσύ,

0: Άγγελε μελαχρινέ μου, Στέφανος Μεσαρτάκης.
1: Το παράπονο σου πες.
0: Το μελαχρινό θα φορεθεί πολύ το καλοκαίρι.
1: Σαν ξένο.
0: Γεια σου Ιούλη, καλημέρα. Να είσαι καλά, καλή δουλειά. Γεια σου Άννα Μιχαλάκη, καλημέρα. Καλημέρα σε όσους είναι συντονισμένοι κάθε μέρα, όλη μέρα. Κάνει και καμιά δουλειά. Εμάς ακούτε όλη την ώρα, στο καλό. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος κακοπληρωτής, πες μου. Όλο λέει και μεγαλύτερος και χειρότερος κακοπληρωτής γίνεται το δημόσιο. Στα 3,103 δις ευρώ ανήλθαν στο τέλος Μαρτίου τα ληξιπρόθεσμα χρέη του δημοσίου προς ιδιώτες, αναδεικνύοντας, έλα, χειροκρότημα, το κράτος, ναι, ως το μεγαλύτερο κακοπληρωτή. Άμα χρωστάς εσύ στο κράτος, θα σου κάνω, θα σου δείξω, θα σου κατασχέσω το λογαριασμό, θα σου πάρω το σπίτι, θα σε φτιάξω. Άμα το κράτος σου χρωστάει εσένα, να περιμένεις, υπομονή, σε 2, 5, 4, 20, 30, 40 χρόνια, σιγά σιγά θα σε πληρώσουμε. Ανάλογα, ποιος χρωστάει στον άλλο. Δηλαδή τώρα εμένα μου χρωστάει το κράτος, δεν μπορώ να πάω στην εφορία να κάνω μια κατάσχεση. Κύριοι μου χρωστάτε, δεν μου δίνετε τα λεφτά, φέρε εδώ τις καρέκλες, φέρε τα τραπέζια, φέρε το χαρτί από την τουαλέτα. Δεν ξέρω τι θα πάρω, θα κάνω κατάσχεση. Θα κάνω κατάσχεση από τη Βουλή. Θα πάω να πάρω τις καρέκλες. Να είστε όρθιοι. Δεν κατάλαβα. Μου πας εκεί πέρα και πλακώνεις τον ποπό σου 4 χρόνια. Να στο καλό. Θα πάρω και το νερό. Αυτό το έχω βάλει στο μάτι. Το ποτήρι με το νερό όταν μιλάει ο βουλευτής. Και εκεί θα πάω να κάνω κατάσχεση. Να κρατάτε μπουκαλάκι πλαστικό καθένας. Αυτή είναι ωραία δουλειά, ε. Νερουλάς. Να πας να αλλάζεις το νερό. Κάθε φορά που έρχεται ένας βουλευτής, πακ, βάζει το ποτηράκι. Ρακί έπρεπε να βάζουνε. Μπας και παίρνανε καμιά καλή απόφαση.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
3: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
4: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
5: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
6: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
7: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
6: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
7: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές. Ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
8: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μύρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-83-21907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
9: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
10: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά, Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
10: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
12: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
13: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
15: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών. 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: μπλε.
1: Μαύρα μου μάτια. Καλημέρα! Τρίτη 26 του Μάη. Πάει ο Μάης τελευταία εβδομάδα. Λοιπόν, καλημέρα με ρωτόκριτο. 8-7-9, καλημέρα με κριτικό να είμαστε Χανιά 93,8. Στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης. Όλα τα πρωινά εδώ είμαστε, όλα τα λέμε. Δεν θα αφήσουμε να πέσει τίποτα κάτω. Και άμα πέσει θα το πιάσουμε. Γιώργο, καλημέρα και σε σένα. Αλέξη Κοκαράκη, καλημέρα. Όμορφη μέρα να περάσεις. Ελένη, καλημέρα. Μαντινάτες για το μαχαίρι, το κριτικό μαχαίρι. Μαχαιριά στην καρδιά. 28-92-053-500. Πάμε να δούμε τι γίνεται στη χώρα. Η λίρα που ακούγεται είναι της Γεωργίας Δαγάκη. Ωραία. Πες μου τώρα τι γίνεται στη χώρα κάθε μέρα. Εξιχνιάστηκαν 7 κλοπές σε Λαμία και Λιβαδιά. Ταυτοποιήθηκε μάλλον αλλοδαπός. Ο αλλοδαπός τις έκανε. Μαϊμού λογιστές στο Λουτράκι εξαπατούσαν πολίτες σε όλη την Ελλάδα. 386 υποθέσεις στο μικροσκόπιο. Παιδιά, μη σπρώχνεστε, όλοι θα πάρετε. Άλλοι μπαίνουν από τον μπαλκόνι να κλέψουν. Άλλοι μπαίνουν από την πόρτα. Άλλοι μπαίνουν από το παράθυρο. Άλλοι παίρνουν τηλέφωνα. Χαμός γίνεται. Έκλεψαν, άκου εδώ, δηλαδή. Έκλεψαν μηχάνημα υπερήχων αξίας 25.000 ευρώ από το Γενικό Κρατικό Νίκαιας. Πώς το πήραν, ρε παιδιά, δεν τους πήραν χαμπάρι. Πας να κάνεις ένα υπέρηχο. Ναι, ήρθε για τον υπέρηχο. Σου λέει, δυστυχώς μας τον κλέψανε χθες το βράδυ. Αυτό τώρα τον υπέρηχο, τι θα τον κάνουν οι ληστές. Τραγωδία στο Χολαργό. Άντρας αυτοκτόνησε αφού πυροβόλησε και τραυμάτισε τη γυναίκα του. Σε κακομοίρες γίνεται. Τι τραγωδία πάλι και αυτή. Στη Λέσβο, νεκροί δύο νεαροί ηλικίας 16 και 18 ετών. Το μηχανάκι τους χτύπησε σε κολόνα. Δύο νεαρά παιδιά. Δυστυχώς βλέπεις κάθε μέρα στους δρόμους. Κάτι 15χρονα, 13χρονα, 12χρονα με τα μηχανάκια. Σαν τους δαιμόνους πάνε πάνω κάτω. Και λες, πατεράδες δεν έχουνε. Και οι πατεράδες χαίρονται. Σου λέει, εμένα ο γιος μου από 10 χρονών παίρνει τη μηχανή και κάνει σούζες. Συνελήφθησαν 4 άτομα που επιτέθηκαν και παρέσυραν με το γιο ταχύ τους τρανς γυναίκα στην Καλλιθέα. Αλλοδαποί ξυλοκόπησαν, μαχαίρωσαν και λύστεψαν άντρα στα Ιωάννινα. Μάλιστα. Πρέπει να βάλουμε, δεν ξέρω, στα μπαλκόνια να βάλουμε στιρματοπλέγματα. Να βάλουμε ναρκοπέδιο. Άκου να δεις, οι αλλοδαποί ξυλοκόπησαν, μαχαίρωσαν και λύστεψαν τον άλλο στα Ιωάννινα. Άγνωστος άνοιξε πυρλές οικοδομή και σε γιο ταχύ στην Πάτρα. Α, μπορεί να έχει τα νεύρα του κι αυτός. Τραγωδία στα Τρίκαλα, άντρας βρέθηκε απαγωνισμένος στο σπίτι του. Ληστεία στην Πάτρα με θύματα ηλικιωμένο ζευγάρι που ξυλοκοπήθηκε μέσα στο σπίτι τους. Μπαίνει ο άλλος, σε δέρνει και σε ληστεύει. Λέρος, παρατείνεται το καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας. Στην περιοχή της Ηλίας, απατεώνας υποδίθηκε τον εργολάβο φωτοβολταϊκών και πήρε εργαλεία και υλικά 23.500 ευρώ από το θύμα του. Ρόδος, σοκ με τον ευνίδιο θάνατο 24χρονης. Η νεκροψία θα δώσει απαντήσεις. Μεγάλες ζημιές σε καλλιέργειες από την χαλαζόπτωση στον Τύρναβο. Νεκρός εντοπίστηκε ο Ισπανός ορειβάτης στον Όλυμπο. Νέο τραγούδι Αναστάσης Μπούχλης, Όρκος Ζωής. Στίχη Μάρο Γεωργιλαδάκη.

0: Έχει γενέθλια ή ονομαστική γιορτή κάποιο αγαπημένο σου πρόσωπο? Κάνε την έκπληξη μέσα από τον Ερωτόκριτο. Θα πάρουμε τηλέφωνο εμείς στον αέρα. Εκ μέρους σας να ευχηθούμε ραδιοφωνικά χρόνια πολλά. Μέσα από την πρωινή εκπομπή «Καλημέρα λέμε» 8 με 11. Επικοινωνήστε μαζί μας 28 920 53 500. Κάνε την έκπληξή σου.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλημέρα! Υπάρχει ο όρος οικονομική μοναξιά. Μάλιστα, έγινε μια δημοσκόπηση στην Αμερική. Για όσους εξαφανίζονται σιγά σιγά επειδή δεν βγαίνουν οικονομικά. Σου λέει να βγούμε για κανένα καφέ, λέει δεν μπορώ, άστο άλλη μέρα. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι, λέει, αποσύρονται από την κοινωνική ζωή και το λόγος είναι το οικονομικό. Είναι το αμείον, είναι μείον. Πού να πάω με τέτοιες τιμές? Έχει βγάλει αράχνες στο ρεζερβουάρ. Έχουν πει και κάτι κατσαρίδες μέσα. Η έρευνα έδειξε, λέει, ότι εκεί στη Αμερική, και όχι μόνο, φαντάζομαι και εδώ στην Ελλάδα, μία από τα ίδια θα είναι, έδειξε ότι 2 στους 3 έχουν αποφύγει τουλάχιστον μία κοινωνική υποχρέωση τα τελευταία χρόνια λόγω κόστους. Σε καλούν σε κάτι γενέθλια, λες ναι, θα δω αν μπορέσω να έρθω, γιατί άμα πάω σε γενέθλια θα πρέπει να κρατάω και κανένα δώρο και να τα έξοδα. Σε δείπνα φίλων, σε ταβέρνα, λέει δεν πάω, γιατί δεν γίνεται, πού θα, δεν βγαίνω. Σε γάμους. Σου λέει έχω 5 γάμους το Σαββατοκύριακο. Δεν πάω σε κανένα. Γιατί 5 γάμοι το Σαββατοκύριακο πληρώνει. Δεν υπάρχει, παιδιά. Δεν είναι. Εκτός και αν πηγαίνουμε στο γάμο, εντάξει, κράτα ένα βάζο που κάνει 5 ευρώ. Και στο χορό, αντί να χαρίσει το λιράρι, περιμένει να σηκωθούν οι άλλοι. Κάνουν κανένα. Και μετά θα μπει και εσύ έτσι. Παπ. Στο ξαφνικό. Δεν γίνεται, παιδιά. Μαζεύονται έξοδα. Να οι γάμοι, να οι βαφτίσεις, να τα γενέθλια, να κάνω τραπέζι το ένα το άλλο. Θα κλειδωθώ, θα ταμπουρωθώ. Θα. Με το βαρέλι, στο υπόγειο, με το κρασί. Να ξεχαστώ. Οικονομική καραντίνα είναι αυτή κανονικά. Θα κάτσω σπίτι μέχρι να φτιάξουν τα πράγματα. Όπως το έλεγε ο Κυλαϊδόνης, θα κάτσω σπίτι, θα ράξω σπίτι. Και άμα πεινάσω, τηγανίζω, καναυγώ, κάτι τέτοιο. Αφού δεν μπορώ να βγω, τηγανίζω, καναυγώ.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα. Φίλε Μιχάλη, καλημέρα και σε σένα. Μαρία Καλεντάκη, καλημέρα, να είσαι καλά Μαρία. Σε θιά ρωτάσια αστερούσια. Να πούμε ότι είμαστε παρέα με το ξεχωριό Γιάννη Σκουλεντάκη, στο κέντρο των μοιρών, κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα, δώρα, μοναδικές επιλογές, υπέροχα κοσμήματα. Ξεχωριό Γιάννη Σκουλεντάκη, στο κέντρο των μοιρών. Κάτσε να θυμηθούμε ένα τηλεφώνημα, αν είναι πολύ σύντομο. Ωραία, που είχαμε πάρει τη φίλη μας, τη Γεωργία, για τα γενέθλια. Θυμόμαστε ωραίες στιγμές στον αέρα.
1: Ναι.
2: Ναι, καλημέρα σας από το Δήμο Φεστού.
1: Ναι.
2: Ναι, μας καταγγείλανε ότι οι κότες που έχετε δημιουργούν ρήπανση και έχουν κολλήσει και ψήλους οι γειτόνιοι.
1: Αυτό είναι, δεν έχω ψήλους, γιατί παίρνω φάρμακα από το λιοπόνο. Είναι σκυλιά εκεί.
2: Δεν ξέρουμε, μας έχουν πει ότι έχουν γεμίσει, λέει, ψήλους.
1: Ελάτε να κάνετε έλεγχο. Ξεκάζω, ασβέστη, πήρα ειδικό φάρμακο, παίρνω κάθε χρόνο. Αυτό το πράγμα εγώ δεν πάω κάθε μέρα. Δεν έχω τέτοιο πρόβλημα.
2: Μάλιστα, ο κόκορας, λέει, τους ξυπνάνε από τις 4 το πρωί. Πότε μπορούμε να έχουμε να κάνουμε τον έλεγχο?
1: Όποτε θέλετε, απόγευμα βέβαια, γιατί εγώ πρωινή δεν είμαι.
2: Ωραία. Υπάρχει περίπτωση να σας κατασχέσουμε τις κότες, να τις πάμε στη Σουηδία, στον Νικολή?
1: Να σε κάνω, θέλω Μανουλάκι.
2: Ο Νίκος, λέει, πάρ' τη μάνα μου να την πιάσει τον ύπνο. Χρόνια πολλά!
1: Δεν κάνω να συγνωρίσω, έτσι όπως λέω, μωρέ, δε, το πάρω.
2: Χρόνια πολλά να χαίρεσαι τα γενέθλιά σου!

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Δύο διαφωνίες για τις ακριβείς διατυπώσεις που θα χρησιμοποιηθούν, πρώτον για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και δεύτερον για την άρση των κυρώσεων, είναι αυτές που καθυστερούν την οριστικοποίηση της συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, αναφέρουν πληροφορίες του CNN. Ανεβάζει την ένταση σε βορειοανατολικό και νότιο-ανατολικό Αιγαίο η Τουρκία με σειρά παραβάσεων και παραβιάσεων τη Δευτέρα, ενώ σημειώθηκε και μια αερομαχία. Με κραουνάκι και όχι μόνο τα επίσημα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα απόψε, η ομάδα του πρώην Πρωθυπουργού έχει στήσει μια εντυπωσιακή εκδήλωση που φιλοδοξεί να κερδίσει τις εντυπώσεις. Επαναλειτουργία του διαδικτύου μετά από 87 ημέρες στο Ιράν. Σοκαριστική υπόθεση στη Γαλλία. Δύο ανήλικοι υποκράτηση μετά τον θάνατο 12χρονου που βρέθηκε με πετσέτα γύρω από το λαιμό του. Ακραία ζέστη σε Γαλλία, Ισπανία και Βρετανία με νέα ρεκόρ για το Μάιο. Μεγάλη διαδήλωση στη Λάπας με αίτημα την παρέτηση του Προέδρου της Βολιβίας.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
5: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πετροκεφαλίου σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο κρητικό γλέντι γεμάτο μουσική, κέφι και παράδοση.
6: Πάνω στα χέρια σου κρατείς την άνοιξη κερά μου.
5: Τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, ημέρα του Αγίου Πνεύματος, στην κεντρική πλατεία του Πετροκεφαλίου στη Μεσαρά Ηρακλείου, ο μοναδικός Βαγγέλης Λιανάκης έρχεται να ξεσηκώσει τον κόσμο με ένα αυθεντικό κρητικό πρόγραμμα μέχρι το πρωί.
6: Διώξε τσι μάνα, τσι γιατρού.
5: Μια βραδιά με λύρα, χορό, παρέα και γνήσια κρητική φιλοξενία εκεί όπου η παράδοση συναντά το γλέντι και η διασκέδαση γίνεται μια μεγάλη παρέα.
6: Μου, περδίκα,
5: ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Για πληροφορίες και κρατήσεις στο τηλέφωνο 6976-312-660.
6: Κάθε που πάω στο χωριό.
5: Δευτέρα 1η Ιουνίου, ημέρα του Αγίου Πνεύματος, με τον Βαγγέλη Γιαννάκη και το κριτικό συγκρότημά του.
6: Απόψε τα μαγεία μου, χάρη θα σου ζητήσω.
5: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Πετροκεφάλι Μεσαράς.
6: Θα την έκαψω την καρδιά.
5: Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Πετροκεφαλίου. Μην το χάσετε.
7: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist.
8: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
9: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
8: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
9: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
8: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
9: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
8: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
9: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
8: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
9: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
8: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
9: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
8: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας ντομάτα Runner σε υποκείμενο Tronix.
9: Runner και Tronics.
8: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
10: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
11: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
12: Καλό.
10: Δεν υπάρχει.
12: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
10: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
12: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
13: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
14: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
15: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
16: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
15: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
16: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
15: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
16: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
15: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
17: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
18: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892-022-242.

0: Ποιος ήρθε από τον παράδεισο? Αλέξης Κοχαράκης, Γιάννης Πετσάκης, Καραντινός, Χαρτός Κλάδος. Καλημέρα, καλημέρα, είναι Τρίτη, είναι 26 του Μάη. Τελευταίες μέρες του Μάη. Έρχεται και το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Να μας φωτίσει και όλα τα κακά να σκορπίσει. Βλέποντας τι γίνεται γύρω μας, τίποτα δεν μας πιάνει. Τα Χριστούγεννα δεν μας πιάσανε, η Νέα Χρονιά δεν μας έπιασε. Τα φώτα, το Πάσχα, η Ανάσταση, τίποτα. Λοιπόν, καλημέρα φίλε Δημήτρη. Ευαγγελία Γεμπιτζάκη, καλημέρα στο Ρέθεμνος. Καλημέρα, καλή δουλειά. Λοιπόν, ματινάδε σήμερα για το μαχαίρι, κριτικό μαχαίρι. Και στον αέρα μετά τις 10, ναι. 28-92-053-500. Στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης. Καλημέρα με Ρωτόκριτο. Καλημέρα με Κρητικό, να είμαστε Χανιά. Έτσι να ξέρετε που βρίσκεστε. Τώρα που πάμε, ιδέα δεν έχω. Α, πάμε Κρήτη.
1: Καλημέρα λέμε με τοπικά νέα.
0: Ντόπια, φρέσκα νέα. Πάμε με τοπικό τύπο. Ωραία. Νέα Κρήτη, πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. 3 εκατομμύρια ευρώ ηλία, 20 νέες συλλήψεις για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Θάνος Πλεύρης. Θα προχωρήσουμε ακόμη και χωρίς συνένεση, λέει για τη δομή μεταναστών στην Κρήτη. Πατρίς, de facto η δομή μεταναστών στις Μαλάδες, γράφει η εφημερίδα, άναψε τα αίματα ο Πλεύρης και οι κάτοικοι ζητούν με επιστολή εμπράκτος στήριξη από περιφέρεια Κρήτης και Δήμο Ηρακλείου. Καταραίουν τα νοσοκομεία, βγαίνουν στους δρόμους οι υγειονομικοί. Αύριο Τετάρτη το Παγκρήτιο Συλλαλητήριο για την Υγεία. Πάμε ρεθμιώτικα νέα. Αυξάνονται οι επισκέψεις, μειώνονται οι τουριστικές πράξεις. Σύμφωνα με μελέτη του Ινσετέ. Η ακρίβεια πιέζει εμπόριο και εστίαση. Ασφιχτικές προθεσμίες και λήψεις προσωπικού, τα αγκάθια για το ελοκομικό μητρό. Ποιος έξυπνος σκέφτηκε αυτή την ιστορία χωρίς να υπάρχουν υποδομές? Πες μου τώρα, εκεί στο Υπουργείο κοιμάστε ολόρθιοι. Δηλαδή, λέει να κάνουμε ελοκομικό μητρό. Μαζέψτε 100 χαρτιά, φέρτε τοπογραφικά. Το ένα, το άλλο, μαντάρα, χαρτούρα. Υποτίθεται ότι έχουμε πει σε μια εποχή ψηφιακής εξέλιξης να νικήσουμε τη γραφοκρατία. Δεν έχετε υπαλλήλους, δεν έχετε τίποτα, τα έχετε κάνει μαντάρα και τρομάζετε τον κόσμο κάθε λίγο και λιγάκι. Και αφού δεν υπάρχει, παιδί μου, τίποτα, υποδομή μηδέν. Ξυπνήστε επιτέλους. Τι στο διάολο κάνω εκεί στο Υπουργείο? Από το πρωί μέχρι το βράδυ, τι κάνετε εκεί στο Υπουργείο, πες μου. Πάμε χανιώτικα νέα. Στην Κρήτη, σήμα κινδύνου για τα νοσοκομεία. Έρευνα της ΠΟΕΔΗΝ καταγράφει ελλείψεις προσωπικού, κλειστές κλίνες, μεθ και χειρουργία εκτός λειτουργίας. Αναρτήθηκε το κτηματολόγιο, προβλήματα από το καλημέρα. Παντού είναι συγχυρισμένα, συντερωμένα. Να το πάλι. Στο λαβύρινθο του ελοκομικού μητρό. Ελοκομικού μητρό. Η έξυπνη. Γράφει τώρα το ρεπορτάζ του Μιχάλη Ατσαλάκη. Σε ένα ατελείωτο γραφειοκρατικό γιγαιώνα βρίσκονται εγκλωβισμένοι εκατοντάδες χιλιάδες ελαιοπαραγωγοί στην Κρήτη και σε ολόκληρη τη χώρα στην προσπάθειά τους για την επικαιροποίηση του ελοκομικού μητρώου. Κάναμε το κτηματολόγιο, τώρα τρέχουμε πάλι γραφειοκρατία, δεν ξέρουν τι ζητάνε, δεν έχουν υποδομές, χάνει μάνα το παιδί τη μάνα. Ωραία, περνάμε στη χώρα. Πάμε τοπικά site. Πάμε iraklionews.gr. Σκάνδαλο Μαμούθ, 3 εκατομμύρια ευρώ με επιδοτήσεις στην Κρήτη. Στην Αθήνα 20. Ποιος ο ρόλος του αντιδημάρχου? Πιάσανε και ένα αντιδήμαρχο στο Ρέθυμνο. Μπάρας πληρωμών από την ΑΔΕ μέχρι την Παρασκευή 29 του Μαΐου και τα 297 εκατομμύρια ευρώ στους αγρότες. Πάμε Ηράκλειο Νιού, πάμε Κρέτα Λεβδέγιαζιάρ. Κινητοποίηση υγειονομικών στο Ηράκλειο 27 του Μαΐου, αύριο. Νέα καραβιά με 36 παράνομους μετανάστες νότια των καλών λιμένων μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Μαύρησε ο γιόφυρος, ανησυχούν οι πολίτες και λουόμενοι στην Αμουδάρα. Στα μπλε η λότζια για την Παγκόσμια ημέρα εξαφανισμένων παιδιών. Ο Δήμος Ηρακλείου συμμετείχε στην ευρωπαϊκή καμπάνια Blue for Hope για τα εξαφανισμένα παιδιά, στέλνοντας μήνυμα ελπίδας και αλληλεγγύης. Πάμε flashnews.gr. Υπόθεση τρίχρονη στα Χανιά. Δικάζονται στο αυτόφορο η μητέρα και ο σύντροφός της. Αναμένονται διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα. Χανιά, 36χρονη Γαλλίδα, κατήγγειλε πως υπέστη βιασμό ενώ ήταν για διακοπές στην Παλαιόχώρα. Συνελήφθη 39χρονος. Δήμος Μηνώα Παιδιάδας τίμησαν την 85η επέτειο της μάχης της Κρήτης με εκδήλωση τιμής και μνήμης στην Μαχαιρά. Σοβαρά κενά στις δομές υγείας της Κρήτης. Στο 45% οι ελλείψεις οργανικών θέσεων στο νοσοκομείο Χανίων. Χωρίς γιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό λειτουργούν οι μονάδες υγείας της Κρήτης εν ώψη μάλιστα και τουριστικής περίοδου. Καταλαβαίνεις. Όλα δουλεύουν ρολόι, χαλασμένο.

0: χρόνια.
1: Κακλείς, σοπασείς.
0: Αγάπη μου κι άλλο σε καμαρώνει.
1: Α, πολύ ωραία έρευνα. Θέλεις να καθυστερήσεις τη γύρανση? Πού πας εσύ με τις κρέμες και να κάνεις μπότοξ? Υπάρχει πιο εύκολη λύση. Υπάρχει σε κάθε σπίτι. Ρίξτε, λέει, ελαιόλαδο στη σαλάτα, στη χωριάτικη, και θα, η γύρανση θα καθυστερήσει. Θα είσαι 80-90 χρονών και θα φαίνεσαι νιάτο. Αρκεί να είναι καλό το ελαιόλαδο, εξαιρετικά παρθένο, έτσι. Βάζω τη λάδια βρεις. Λέει εδώ η έρευνα, το ελαιόλαδο βέβαια θεωρείται ένα από τα πιο ωφέλιμα λιπαρά, συμβάλλοντας στην πιο αργή βιολογική γύρανση σύμφωνα με τα στοιχεία. Θα φτιάξει τη σαλάτα σου την ωραία, τη χωριάτικη με τα ντοματούλα, με αγκουράκι, με κρεμμυδάκι, ελίτσες, τι άλλο θες να βάζεις μέσα, κάνα παξιμαδάκι, δεν ξέρω τι βάζεις, τσακ, θα βάζεις το ελαιόλαδο το καλό, λίγο οξυδάκι, λίγο αλατάκι, έτσι, τάκ, και θα δεις απίστευτα αποτελέσματα. Ούτε να παίρνεις κρέμες, ούτε να πηγαίνεις σε γιατρούς, να κάνεις μπότοξ, τράβηξε με από εδώ, τράβα από εκεί, μια χωριάτικη και καλό λάδι και τελείωσες. Φάρμακο είναι, άσε που το παίρνε τζάμπα το λάδι, μας βγαίνει το λάδι να βγάλουμε το λάδι και το παίρνε τζάμπα. Άντε να μαζέψεις ελιές, άντε να πληρώσεις τους εργάτες, άντε να βάζεις τα λοιπάσματα, άντε να κλαδέψεις, άντε να μαζέψεις τα, πώς θα λένε, τα κλαδιά, άντε να ψεκάσεις, άντε να κάνεις τώρα, άντε να κάνεις άλλο. Μαύρα μαντήλια, 1453 η πόλη σε άλλο, έρχεται και η θλιβερή επέτειος της άλωσης της Κωνσταντινούπολεως. Λοιπόν, Γρηγόρης Παραγιουδής, αφήγηση Γιώργης Καράτζης. Μαύρα μαντήλια.

Το 1453 κάτι ήτανε άνοιξη καιρού 18 του Μάρτη. Βοήθεια ο βασιλιάς γυρεύει από την πόλη. Οι Τούρκοι την πολιορκούν και θα την κάψουν όλοι. 5 καράβια κριτικοί από τη Σούδα φύγαν και στην Κωνσταντινούπολη να βοηθήσουν πήγαν. Οι Τούρκοι τσικυκλώσανε στην πόλη πριν να μπουνε, 5 καράβια κριτικά με 60 πολεμούνε. Πολλά γιουρούσα κάνανε και ώρες πολεμούσαν, μα όσο για προσπαθούσανε οι κριτικοί νικούσαν. Κι απίση νύχτα έπεσε και η μάχη είχε σκολάσει, οι Τούρκοι καταλάβανε πως τ' είχαν ξεγελάσει. Σπάσαν τον τουρκικό κλειό και μες στην πόλη μπήκαν και πήγανε στο βασιλιά που δακρυσμένος ήταν. Τσίδε και αναντράνησε και λέει τους να βγούνε στον πύργο εκείνο το ψηλό τσι Τούρκους να χτυπούνε. Ο Σαρτζαϊτούς χυθήκανε και μες στη μάχη μπαίνουν και βρίσκουνε το πιο ψηλό πύργο και απάνω βγαίνουν.

0: τώρα στην κεφαλή του.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
2: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κριτικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
5: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,5 ευρώ το κιλό. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. El Greco μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι, 3 κιλά, 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive, 3 ευρώ. Χλωρίνη Ultra λεμόνι, 2 λίτρα, 3 ευρώ και 50 λεπτά. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782. Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
6: Στο φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 2892053100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
9: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
10: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
11: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
12: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
11: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
13: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Κρήτη, μητέρα Τσαρχοντιάς, Γιάννης Δερμητζάκης. Καλημέρα, 3η 26 του Μάη. Στον αέρα είμαστε. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, στάμαστε εκεί στη θάλασσα. Καλημέρα με Ερωτόκριτο, 8-7-9, μπράβο μας. Καλημέρα με Χρυτικόρα μας, στα Χανιά 93,8. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου φίλε Μανώλη, καλημέρα. Καλή δουλειά. Ιωάννα στην Άρβη, καλημέρα. Σε όλη η παρέα μας, ιδιαίτερα στις κυρίες Καλεντάκη, Γοντικάκη, Κατερίνα στη Βιάνο, Τόνια, κυρία Δέσποινα στην Ιερά Πέτρα, κυρία Μαρία Καλεντάκη. Σε ευχαριστεί λέει πολύ για όλα. Εσένα λέει και την αξιόλογη οικογένειά σου, Ιωάννα από την Άρβη. Να είσαι καλά Ιωάννα. Ώρα μας είναι.
1: Ώρα για σπορ.
0: Πάμε σε πρωτοσέλιδα αθλητικού τύπου. Live Sport. Μοντέρο Μαγκιντάιρ και νέο σεφ λέει για τα μεταγραφικά του Ολυμπιακού στο μπάσκετ και το μέλλον. Ανανεώνει για τα επόμενα 3 χρόνια ο Μπαρτζόκας. Sport Day, George the Best. Λέγεται Μπαρτζόκα, σαν τον Γιώργο Μπαρτζόκα δεν έχει, γι' αυτό και όλα δείχνουν πλέον ότι ο πρωτομάστορας του Ευρωθρύλου θα συνεχίσει στο λιμάνι, μάλλον για άλλα 3 χρόνια ακόμη. Έκθετος ο ανιψιός, αποκαλυπτικό βίντεο, εκεί είχαν καυγά με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, τον Μαρινάκη, που τούσκησε εκεί την μπλούζα, τι έγινε. Αθλητική ώρα το σπορ, για να σέβεστε, η ΑΕΚ πέρασε στην τετράδα, θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό, τιμωρώντας λέει την ασέβεια του Άρη σε ένα συναρπαστικό μάτς. Τιμωρώντας. Παίζεις και όποιος είναι καλύτερος κερδίζει. Αυτή η τίτλη των εφημερίδων. 129 κέρδισε η ΑΕΚ τον Άρη. Ωραία. Πάμε κόκκινο πρωταθλητή. Μαζί για το 5ο με Μπαρτζόκα. Λέει για τον Ολυμπιακό. Τι φέρνει η επόμενη μέρα του πρωταθλητή Ευρώπης. Δυναστεία λέει το φως για τον Ολυμπιακό. Στο μπάσκετ. Η ΑΕΚ που κέρδισε κατά 2,99 τον Άρη σε άλλα αθλητικά νέα. Ο Ολυμπιακός κέρδισε 36-30 την ΑΕΚ στο handball και είναι κοντά στον τίτλο. Τέλος εποχής για τον Γκουαρδιόλα, αποχαιρετά τη Manchester City μετά από 20 τρόπαια. Εθνική Ισπανίας χωρίς παίχτη της Ρεάλ, η αποστολή στο Μουντιάλ 2026. Θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο, έφυγε από τη ζωή ο γνωστός ποδοσφαιριστής, ο Παρασκευάς Άτζας, σε ηλικία 49 ετών, έπασχε από ALS. Νέο τραγούδι Μιχάλης Ξενάκης, ο κύκλος της καρδιάς.

0: σε κρυό.
1: Νέο τραγούδι Μιχάλης Ξενάκης.
0: Να με δεις άμα πέσω κατά γης.
1: Ο κύκλος της καρδιάς.
2: Α, βλέπω αφιέρωμα από το National Geographic για την Κρήτη. Είναι το νησί μας πρώτο ανάμεσα σε 15 κορυφαίους προορισμούς για φαγητό παγκοσμίως. Γιατί οι τουρίστες δεν θένε μόνο να δουν τα φαράγγια, να δουν τα βουνά, καλώς, και τις θάλασσες και τις παραλίες και να λιαστούνε. Ωραία. Αλλά θέλει να λαδωθεί και το άντερο. Δηλαδή πας κάπου και έχει κακό φαγητό. Πάει. Δεν θα περάσει καλά. Ενώ εδώ στην Κρήτη έρχεσαι, κάνεις τα μπανάκια σου. Περνάς όμορφα, έχει ωραίο καιρό, έχει ομορφιές, έχει το ένα, έχει το άλλο, δεν πεζόμαστε, μπράβο μας. Αλλά και το φαγητό, βλέπω εδώ φωτογραφίες τι έχει. Α, βλέπετε μια πολύ ωραία μυζήθρα με μέλια, μας ανοίξει η όρεξη. Ντάκος, ελιές, πολύ ωραίος και ο ντάκος, απίστευτος. Χοχλίους μπουμπεριστούς, ωραία, αντικριστό. Τι ωραία, τι καλά, τι ωραίες μπριζόλες είναι αυτές. Ωραία. Είμαστε λέει στην κορυφή η Κρήτη, έρχονται οι τουρίστες και του δίνουν και καταλαβαίνει. Λοιπόν, πού πάμε? Αναθυμηθούμε μια ωραία ρήμα που μας είχε πει λίγο παλιότερα η Μαρία Καλεντάκη με αφορμή τη γιορτή του Αγίου Ευμενίου. Πέρασε, ήταν πριν 3 μέρες, 23 Μαΐου. Αξίζει τον κόπο.
3: Για να σεμνογιορτάσω με τον Νεσιανό Αγιό μας. Τον Άγιο που πάτησε αστερουσίον χώμα και θράφει με αγριόχορτα το Άγιο του σώμα. Ποτέ δεν βαριγκόμισε τίποτα να ζητήσει την πονεμένη μάνα του για να στενοχωρήσει. Από λιγού τα γράμματα έμαθε στο σχολείο, μα όμως απόξω κάτεχε τ' αγάπη στο βιβλίο. Του άρεσε από μικρός τις εκκλησές να πιένει και τη μοναχική ζωή στο δρόμο να διαβαίνει. Και η Παναγιά του έδειξε το φωτεινό σημείο, ότι το σώμα θα γεννεί πνευματικό δοχείο, να μπει το πνεύμα το Άγιο μέσα να κατοικήσει και με το φως τ' ανέσπερο τον κόσμο να φωτίσει. 17χρονο παιδί ο Θεός το κατευθύνει, στο Αγίνι Τσίτα τη μονή καλόγερος να γίνει. Εκεί επήρε την κουρά τα βήματα τα πρώτα, εκεί τον πρωτοφώτησαν αγιοσύνης φώτα. Αρχίζει ο ανήφορος με πάρα πολλές θυσίες και έτσι στο διάβα τη ζωής ξεκινούν και οι δοκιμασίες. Το σώμα δεν ελίγησε ποτέ στις δυσκολίες. Μόνο με το χαμόγελο δεχόταν ευλογίες. Τη λέπρα αντιμετώπισε την εποχή εκείνη, σαν το χαλκό από το χρυσό κάηκε στο καμίνι. Μέσα στη Μεγαλούπολη της Αθήνας είχε ζήσει και τις λεπρούς με σεβασμούς για να υπηρετήσει. Έδωκε αγάπη και έπειρε πάρα πολύ από τον κόσμο και ένιωσε με προσευχή του κάθε ενό στον πόνο. Και όταν το τέλος έφτασε στο αγιασμένο σώμα, και θέλησε να σκεπαστεί στο εθιανό το χώμα. Ο τάφος του, ο ταπεινός που χρόνια το σκεπάζει και κάθε μέρα πιο πολύ και όλο ευωδιάζει. Θαύματα γίνονται πολλά σε όλο τον πλανήτη από το νέο Άγιο που βρίσκεται στην Κρήτη. Σήμερα η γενέτειρα σεμνά πανηγυρίζει και όλο τον κόσμο ευλαβικά θα σε καλωσορίζει. Σήμερα η ευλογία σου σαν πέπλο να σκεπάσει όλα τα αστερούσια και στην Αθήνα φτάσει. Στον τόπο που επέρασες πολλές δοκιμασίες, εξομολόγησες πιστούς, έδωσες ευλογίες, Άγιε Ευμένιε Τσεφιάς γερό κλονάρι, να μας εδώσει δύναμη η Άγια σου χάρη. Σεμνά να σε γιορτάσουμε, πιστά να σ' αγαπούμε και τη λυτή σου τη ζωή όλοι να μιμηθούμε, ώστε να υπάρχει ουρανός και γη αυτή να στέκει, ο Μάιος με βιόλες του στεφάνι θα του πλέκει, την αγιασμένη του μορφή πάντοτε θα στολίζει και σ' όλους τους προσκυνητές ία συναχαρίζει. Κι εγώ λέει σαν δούλια ανάξια, ζητώ από την καρδιά μου να βλέπει όλου του κόσμου τα παιδιά και μένα τα δικά μου.

0: να σε συγκρίνει.
1: Ηλιοβασίλεμα Γιώργης Σμαραγδής.
0: Με τον άσπρο κρύ.
1: Μας τελείωσε η δεύτερη ώρα. Έχουμε και τρίτη. Είμαστε παρέα με τον Χρυσοχοΐο Γιάννη Σκουλεντάκη στο κέντρο των Μυρών. Υπέροχα κοσμήματα. Όμορφα σχέδια. Και ρολόγια μοναδικά. Κλασικά μοντέρνα. Ό,τι θέλεις θα τα βρεις εδώ στο κέντρο των Μυρών. Χρυσοχοΐο Γιάννη Σκουλεντάκη. Λοιπόν. Μαδρινάδες για το μαχαίρι σήμερα. Το κριτικό μαχαίρι και όχι μόνο. Του ζευγαριού Γιάννης Λεκάκης, Κατερίνα Λεκάκη, καλημέρα. Γεια σου Κλειό, καλημέρα, καλή δουλειά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
3: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο, είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 2892-0, 23-193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
4: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
5: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
4: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο ίδιο.
5: Μπελέντο, καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
4: Μπελέντο, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
5: Μπελέντο, από τον ισπανικό οίκο σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
6: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
7: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
6: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
7: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
8: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892 22725 και 693-8321-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
9: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
10: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
11: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
12: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
13: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας.
11: κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Χοιρινή μπριζόλα λεμός ή καρέ το κιλό 6,35. Φτερούγες νοπές το κιλό 2,85. Παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7,55. Σκύπ σκόνη 50 μεζούρες 8,28. Ζυμαρικά στέλα νούμερο 6, νούμερο 10, 0,73. Φρυγανιές φόρμα σταρένιες οικογενειακή συσκευασία 360 γραμμαρίων 1,34. Ούζο πλωμαρίου 700 ml 10,98. Χαρτί υγείας Mama Soft Original 2,47. Μπίρα Fix κουτί ή εξάδα 4,39. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891 092 434.
13: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
14: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει η Λεβεδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
15: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
16: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
18: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
19: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
20: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
21: Καλημέρα λέμε, με νέα κριτικά τραγούδια.

0: Εδώ είμαστε, μπήκαμε στην τρίτη ώρα. Καλημέρα! Ακούσαμε νέα τραγούδια, νέες κυκλοφορίες. Δημήτρης Αλεξάκης, ό,τι αγαπούσα το χάσα. Ακούσαμε λίγο πριν Πυθαγόρας, πολλές φορές με στην καρδιά. Στοίχη μουσική Αντώνης Κουκλινός. Σε πολύ λίγο καλημέρες μαντινάδες στον αέρα. Με θέμα κριτικό μαχαίρι. Και όχι μόνο. Γεια σου Εύα. Καλημέρα. Τα μερακλήδικα κορμιά και τα καλά μαχαίρια τις περισσότερες φορές είναι σε λάθος χέρια. Γεια σου Κωστή Χουστουλάκη. Και με τα λεφτά το ίδιο γίνεται, άστα. Σε λάθος χέρια είναι πολλές φορές. Νίκο Τρανουδάκη, καλημέρα στην Άξος. Όλη η παρέα μας, χαιρετίσματα στην κυρία Μαρία Καλεντάκη, την κυρία Ευθυμία. Καλημέρα, καλημέρα. Πάμε με τίτλους ειδήσεων. Επιχείρηση του ελληνικού FBI στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΕΠΚΕΠΕ. 20 συλλήψεις για κύκλωμα που έβγαλε 3 εκατομμύρια ευρώ σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Λασίθι. Περισσότερες συλλήψεις. Αντιδήμαρχος από το Ρέθυμνο μέσα στους συλληφθέντες. Χανιά στο αυτόφορο, η μητέρα της τρίχρονης και ο 30χρονος Πακιστανός κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Πλεύρης, θα προχωρήσουμε με τη δομή για μετανάστες στο Ηράκλειο, αλλιώς η διαχείριση θα γίνει τελείως στο λιμάνι. Χάνια καραμπόλα τριών αυτοκινήτων, δύο τουρίστες στο νοσοκομείο. Ποεδίν, σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό και υποδομές στα νοσοκομεία σε Κρήτη, νησιά του Αιγαίου και στο Ιόνιο. Παντρίδα κινητοποίηση υγειονομικών 27 Μαΐου, αύριο, για μισθούς, ελλείψεις και δημόσια υγεία. Χάνια, 36χρονη Γαλλίδα, κατήγγειλε ότι υπέστη βιασμό ενώ ήταν για διακοπές στην Παλαιόχωρα. Συνελήφθη 39χρονος.
1: Ο καιρός.
0: Ο καλός μας ο καιρός, σύμφωνα με την Έμι, γενικά έθριο στην Κρήτη σήμερα, με λίγες αραιές νεφώσεις. Κάνε συννεφάκι θα πέρασε από πάνω μας. Η θερμοκρασία από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ανεβαίνουμε πάλι σιγά σιγά. Οι άνεμοι 4 με 6 μποφόρ. Βόρειες διευθύνσεις, ναι. Να χορέψουμε μία σούστα. Μία σούστα για όλα τα γούστα. Καλημέρα!
2: Εκτός.
0: Εκτός. Όχι εκτός, εντός. Εκτός, εντός και επί τα αυτά.

0: κολλάσαι.
1: Εξεφουρνίσαμε το εφτάσιμο. Γεια σου Νίκη, καλημέρα. Οχτάζιμο υπάρχει, να βγει ένας να μας πει. Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Εσύ θα μας πεις. Οχτάζιμο υπάρχει ή δεν υπάρχει.
2: Υπάρχει.
1: Οχτάζιμο, ναι, υπάρχει. Δεν ξέρω. Φτάζιμο υπάρχει. Οχτάζιμο δεν ξέρω. Να βγει ένας να μας πει.
2: Δεν ξέρω.
1: Ένας ειδικός ή εννιάζιμο. Έχω, ναι, απορία γιατί μόνο εφτάζιμο υπάρχει.
2: Ναι, ναι, σίγουρα.
1: Ένας φούρναρης να μας πάρει τηλέφωνο.
2: Να μας πάρει να μας πει, ναι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, πάμε να πούμε την καλημέρα μας σε όλους. Στον Κώστα τον Γουδεράκη, την αγάπη μου. Στον Γιάννη τον Φανουράκη, στον Χαραλάμπη, στον Κουσόνα. Και σε όλο τον κόσμο που ακούει τον Χριστό.
1: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Παντρινάδες, για το κρασί πήγα να πω. Για το μαχαίρι, το κριτικό μαχαίρι. Ναι, καλημέρα.
3: Καλημέρα,
1: Μανώλη. Η Μαρία να μας πει, υπάρχει οχτάζιμο.
3: Ναι, υπάρχει.
1: Αν υπάρχει οχτάζιμο, γιατί εφτάζιμο υπάρχει.
3: Όχι, λέγατε οχτάζιμο.
1: Αυτό τώρα, εννιάζιμο, γιατί μόνο εφτάζιμο, γιατί είναι το εφτά, δηλαδή.
3: Μέχρι το εφτάζιμο κατέω, λέγατε όπως και εκεί πάνω.
1: Ναι, μήπως να πρέπει να φτιάξουμε ένα καινούριο.
3: Δεν κατέω, Μανώλη.
1: Να μας πούνε οι φουρνάριδες.
3: Μέχρι το φτάζιμο κατέχω.
1: Καλά,
3: εντάξει.
1: Γεια σου Μαρία, τι κάνεις.
3: Γεια σου Μανώλη.
1: Χρόνια πολλά ξανά για τον Άγιο Ευμένιο.
3: Έγανα ξαναβρω τη φωνή μου πάλι να σας ξαναμιλήσω σήμερα.
1: Πολλοίς κόσμος λέει και μεγάλες ετοιμασίες. Μπράβο σε όσους βοηθήσαν, γιατί είχαν λέει πολύ έτσι καλά κεράσματα για τους επισκέπτες.
3: Κεράσαμε Μανώλη, κάμα ό,τι μπορούσαμε. Μπορεί να γίνεται και λάθη, αλλά πάντα γίνεται και στους ανθρώπους, είναι όλα.
1: Μα υπάρχει η διάθεση, η καλή Μαρία, δεν γίνεται.
3: Τόση κοσμοσυρωή, Μανώλη, είναι αδύνατον να γίνει όπως πρέπει. Αλλά δόξα τω Θεώ, ό,τι μπορούσαμε το κάμαμε.
1: Ναι, γιατί και εσείς δίνετε τον ελεύθερο χρόνο σας, εθελοντικά.
3: Εγώ θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλο αυτό τον κόσμο πραγματικά. Από συγκλήστηκε από όλη την Ελλάδα, Μανώλη, γενικά.
1: Ναι, και ήρθανε.
3: Ανεξαιρέτω. Η Κρήτη βέβαια παρών βροντερό, από όλους τους συνομούς, από Χανιά, χαιρετώ όλους, φίλους, φίλες, από Μύρες, από Τιμπάκι, από Λεωφορεία, από Κρυσά, από Άγιο Νικόλαο, Λασίθι, άσε τώρα οι Κύπροι. Ο φέτος Μανώλη ήταν και από τη Ρουμανία προχήκε.
1: Ναι.
3: Βέβαια. Ξένοι που μας συγκινήσανε και να βλέπεις μόνο το σεβασμό και πώς ήταν ντυμένοι, εδώ έκανε δηλαδή μια παρουσία φοβερή.
1: Ναι.
3: Μας συγκίνησε όλους.
1: Ήταν
3: και από, πρέπει να ήταν και από άλλο ένα ξενοκράτος, αλλά δεν κατάλαβα καλά.
1: Ναι, έχει ορθόδοξους.
3: Αλλά τη Ρουμάνες είδα. Με αυτό το σεβασμό που είχαν στον τάχο του Αγίου.
1: Και από τη Σερβία μπορεί να είναι, και από τη Βουλγαρία μπορεί να είναι. Δεν ξέρω τώρα.
3: Γιατί είναι ορθόδοξοι χριστιανοί. Και τι να πω, Μανώλη, ένα τεράστιο ευχαριστώ. Για όλες που γνώρισα και φέτος, την κυρία Μαρία Σαρκαλοχώρη, την κυρία Άννα στον Τιμπάκι, την Ιωάννα με τον Αντώνη στην Άρβη που ήρθαν σπίτι μου, με τα δώραντος, με όλαντος, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, τον Νίκο τον Τζικάκη, ποιο να πρωτοπώ, που θα ξεχάσω.
1: Πολλοί κόσμος, λαό θάλασσα.
3: Πολλοί κόσμος, Μανώλη, συγκίνηση μεγάλη και θα σας πω λοιπόν από την όμορφη Νάξο, τι να πω, τι χαιρετίσματα από τα νησιά, από που δεν ήσανε. Λέω, θα σας πω λοιπόν και εγώ να σας κάνω ένα μικρό αφιέρωμα ότι σήμερα λέει το Ρωτόκριτο σκέφτηκα να γκαρέψω και ακριβώς χαιρετίσματα σ' όλη τη γη να πέψω όπου έχω ένα συγγενή φίλη καλή και φίλο μια καλημέρα του Θεού απλόχερα να στείλω το ράδιο ο παραγωγό θέλω να ευχαριστήσω που δίνει το δικαίωμα και χρόνο να μιλήσω και το Θεό ευχαριστώ την κάθε μια ημέρα που δίνει μου την έμπνευση και γράφει πάντα η χέρα. Ετούτο το συνέστημα σε ταραχτά με βάνει και μέρα νύχτα η σκέψη μου πολύ αγώνα κάνει να γράψει λόγια της πρεπιάς χωρίς το κόστος κόπου να λένε για παράδοση και ιστορικά του τόπου η σκέψη μου να γίνεται ένα άσπρο περιστέρι και να γερνά μερονυχτούς όλα τη γη στα μέρη αφού γυρίσει νοερά την Κρήτη από άκρη σ' άκρη θα πιάσει την Ελλάδα μας όπου θωρεί το μάτι όλα τα όμορφα νησά να κρυβοχαιρετήσει και ένα αγριοβότανο απάνοντος να αφήσει, μα όντε περνάει η σκέψη μου κι απάνω από την άξω, έτσι ας το όμορφο νησί για λίγο θα ράξω, να δω τα φιλαράκια μου που έχω σαν παιδιά μου, και τι έχω μέσα στη σκέψη μου αλλά και στην καρδιά μου. Ο Άγιος Ευμένιος ήταν η αιτία, και να γνωρίσω το νησί και φίλους με αξία, πάντοτε θα προσεύχομαι για όλους και για όλες. Και να είναι οι μέρες σας Μανώλη λαμπρές, Σάντζι Λαμπρίς στις Κόλλες.
1: Ωραία Μαρία, να είσαι
3: καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλες και
1: εμείς όλες. Ευχαριστούμε για τις ωραίες ρήμες και τα ωραία ταξίδια.
3: Ανεξαιρέτου, Μανώλη, γι' αυτό το κομμάτι δεν μπορώ να πω λόγια. Όλος ο κόσμος επέρασε και ήθελε να με γνωρίσει. Ανεξαιρέτου, ερωτόκριτος, να καθέσω ότι δεν μπορώ να σου περιγράψω τι έγινε. Δεν μπορώ.
1: Να,
3: μπορεί
1: καλά.
3: Να σου πούνε κάποιοι άνθρωποι που τη ρωτούσαν συνέχεια και μου λένε μα ποια είσαι μωρή συντάξε μου και με ως ερωτήσω.
1: Όλη Μαρία να τη δούμε. Να βγάλουμε μια φωτογραφία.
3: Και όλοι Μανώλη για τον ερωτόκριτο. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας.
1: Να είσαι καλά Μαρία, γερή δυνατή και του χρόνου με υγεία να ξαναγιορτάσουμε.
3: Όχι μπορώ και εγώ να το κάνω να το μοιράζω μαζί σας γιατί αυτό μου δώσε την αξία. Αυτό είναι και εμένα ο πλούτος. Δεν έχω πράγμα άλλο, είμαι φτωχιά. Αλλά γράφω να μοιράζομαι μαζί σας.
1: Να είσαι καλά, Μαρία.
3: Και τον ερωτόκριτό μας και σας αγαπώ.
1: Και του χρόνου, και του χρόνου να είμαστε καλά. Με τον Άγιο Ευμένιο.
3: Η βοήθειά σας όλων, ο Άγιος Ευμένιος.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία. Καλημέρα. Πάμε, πάμε, πάμε. Να δούμε τι γίνεται με τον πολιτικό τύπο. Καθημερινή. Ο χάρτης του οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα. Τα νέα, άγνωστες οι λέξεις, έλεγχος, διαφάνεια στο ελληνικό δημόσιο. Κάποια πράγματα δεν αλλάζουν ποτέ. Περνούν τα χρόνια, οι κυβερνήσεις, οι τετραετίες, οι δεκαετίες, εκεί. Απογευματινή, φθηνή στέγη και ρευστός στις νέες οικογένειες. Ο Μητσοτάκης για το δημογραφικό, μα μη μου πεις. Ριζοσπάστης, η προοπτική, η ελπίδα, η πρόοδος για το λαό βρίσκεται στον αγώνα με το ΚΚΕ, λέει η εφημερίδα. Κάθε εφημερίδα λέει τα δικά της, λογικό δεν είναι. Ανάλογα τι υποστηρίζει. Ελεύθερος τύπος, αιτήσεις για 3.483 προσλήψεις, μόνιμη και εποχική στο δημόσιο. Κόντρα, ραντεβού με την ιστορία για τη μεγάλη επανεκκίνηση. Απόψε στις 8 στο Θησείο γίνεται πραγματικότητα το όραμα για μια μεγάλη προοδευτική παράταξη. Ποιος είναι πάλι? Α, ο Τσίπρας, ναι. Ο Αλέξης έρχεται με νέο κόμμα. Το παλιό, α, εντάξει. Θα πάρουμε και από το παλιό υλικά μάλλον, τι να σου πω τώρα. Και εγώ Ελεύθερη Ώρα, εσείς ποια ένεση ευθανασίες κάνατε, επιμένει και η Ελεύθερη Ώρα. Η Ελεύθερη Ώρα θα γράφει ή για εμβόλια ή για προφητείες. Δημοκρατία, το παρασκήνιο πίσω από το επεισόδιο Μαρινάκη Δημητριάδη. Και σκιστήκαν κάτι ρούχα. Πάρα πολύ ωραία έτσι. Και πολιτισμένα. Πάμε στις διαφημίσεις. Ναι.
0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10:30. Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
4: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη εκδοχή. Μας, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
6: Πολύτιμο γούστο. Ακριβώς στυλ. Μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα. Κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών. 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
7: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε Στιμπάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
8: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 28920 53 100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
9: Αν μείνει, Θεέ μου, φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
10: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
11: Έχουμε Αλφα παντού.
10: Δηλαδή
11: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
12: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
13: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
15: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Παίξε μου χίλιες μαχαιριές. Καλημέρα, καλημέρα. Τελευταίο ημίωρο. Γεια σου Δημήτρη και Βούλα Τρανοδάκη. Καλημέρα στην παρέα. Ιδιαίτερα στην κυρία Μαρία Καλεντάκη. Καλημέρα. Στέλνουν από την Άξο. Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι τα κάνετε?
1: Καλά είμαστε, Μανώλη.
0: Καλά είσαστε.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Κατερίνα.
1: Αφού μιλούμε, ρε Μανώλη, είμαστε καλά. Έτσι. Και γελούμε και τα ρίχταμε όλα όξο για όξο. Να γελάσουμε
0: όλα. Άμα γελούμε, θα φαίνονται και τα δόντια μας. Είναι καλό.
1: Ναι, μα αν είναι, έχουμε δόντια. Μα δεν έχουμε, είναι να φαίνεται.
0: Και αυτοί που πουλούνε μασέλες δεν θα γίνουν κλέφτες.
1: Και ας έχω δά. Λοιπόν,
0: εγώ πήρα ένα ζευγάρι χρυσές μασέλες.
1: Μια φορά πήρα και εγώ τον άντρα μου και είχε μια φύση χρυσή και όποιος είχε τόσα χρυσά δόντια ήταν, λέει, πλούσος.
0: Ναι, παλιά οι πλούσιοι ήταν χρυσά δόντια.
1: Αλλά είπε σα όξο. Ήταν όμως πλούσιος στην καρδιά, οπότε όλα εντάξει.
0: Δεν το μετάνιωσες?
1: Όχι, ποτέ. Λοιπόν, την καλημέρα μου, την αγάπη μου σε όλους τους φίλους μας, τις φίλες μας από όπου μας ακούνε. Να είμαστε καλά και σήμερα, όλος ο κόσμος, την κυρία Καλεντάκη να είναι και του χρόνου καλά, να γιορτάσει τη χάρη του Αγίου Ευμενίου. Να ευχαριστούμε για τα όμορφα που λέει συνέχεια. Λοιπόν, σε όλο την Κρήτη, σε όλο το παρέα μας, την καλημέρα μου, για να μην λέω ονόματα, να παραξηγούμαστε κιόλας.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
0: να παίξουμε και ξύλο.
1: Όχι, γιατί η Παναγία μου είπαμε εδώ να τα κρατούμε τα μαχαίρια, αλλά τα κρατούμε για μαγιά, όχι για να μαχαιρώνουμε.
0: Μόνο που τα κονίζομαι.
1: Όχι, για να μαχαιρώνουμε αισθάνε, λοιπόν. Και θα σου πω, φόβος και τρόμος με κρατεί σαν θα πιαστούν στα χέρια δυο νέοι να παλεύουν και να κρατούν μαχαίρια. Άντρας δεν είναι όποιος κρατεί στη χέρα του μαχαίρι, μα όποιος μπορεί ένα καυγά στα ίσια του να τον εφέρει. Όποιος στη μέση του φορεί το κριτικό μαχαίρι, μόνο στη μάχη του εχθρού τη χρήση του να ξέρει. Λοιπόν, να ξέρεις δει πόσες μαχαιριές έχω και με πονούνε. Μ' αυτές που μου έπαιξες εσύ πάντα θα αιμορραγούνε. Η μαχαιριά που μου έπαιξες δεν πρόκειται να κλείσει. Μέχρι να ζω θα αιμορραγεί, θα τρέχει ως άντι βρύση, Μανώλη. Λοιπόν, την καλημέρα μου, την αγάπη μου. Και εντάξει, εδώ τελευταία το πολύ κάνουνε και τα μαχαίρια τα χρησιμοποιούνε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι θα γίνει δεν ξέρω. Και σφάζουν και κακομοίρες στις γυναίκες, θα σε...
0: Από το κάνουμε... κακό στο χειρότερο πάμε.
1: Άμα σας λείπω, μην τα γεννείτε, δεν κατέχω. Και από εκεί μας σφάζετε. Λοιπόν, άντε την καλημέρα.
0: Γεια, καλημέρα, να είστε καλά.
1: Και αγαπώ όλο τον κόσμο. Να είμαστε καλά.
0: Γεια σου, Κατερίνα, ευχαριστώ.

0: Γεια σου, ζούνε μακριά στα ξένα. Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, όμως.
0: Καλώς και τη Στέλλα. Γεια σου, Στέλλα.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, εσείς?
1: Καλά.
0: Έτσι, πάντα καλά, σαν τα ψηλά βουνά.
1: Έμαθα είχα... ενώ είχαμε συνάντηση κορυφή στην Παρασκευή στο παζάρι. Ναι,
0: στο παζάρι συνάντησα τη μαμά σου. Εκεί που πήγα να πάρω κάτι, πήγε να το πάρει και αυτή. Και εκεί που πήγαμε να μαλώσουμε,
1: όχι,
0: εγώ το είδα πρώτος. Εγώ πρώτη, και εκεί που ήμασταν έτοιμοι να βγάλουμε τα μαχαίρια. Α, εσύ είσαι. Εντάξει, ωραία, και τα βρήκαμε.
1: Τότε εσόδωσε.
0: Ευτυχώς,
1: λέει, ευτυχώς. Αφού είσαι ο Μανώλης από τη ραδιόφωνο.
0: Δεν το πήρε κανείς τελικά. Δεν το πήρε κανείς.
1: Δεν παλεύεστε όμως. Ναι. Χάρηκε πολύ με μαμά.
0: Ναι, χάρηκε πολύ και εγώ το ίδιο.
1: Να σε καλά, Μανώλη. Λοιπόν, για το μαχαίρι σήμερα.
0: Ναι.
1: Για το μαχαίρι. Μαχαίρι δεν βγάλω, μαντινάδες βγάλω.
0: Έτσι, και βάλουμε και τις μαντινάδες πάνω στο μαχαίρι πολλές φορές.
1: Ναι, έχω γράψει και γι' αυτό. Μα πώς με καταλαβαίνεις.
0: Α, είδες τώρα.
1: Λοιπόν, την Κρήτη περασπίστηκαν λεβέντες με μαχαίρια. Μη γεννεί η μάνα μας σκλάβα σε ξένα χέρια. Οι κριτικοί το έχουνε ζωσμένο το μαχαίρι. Μ' αυτό να υπερασπίζονται τα ειδικά ντος μέρη. Μαχαίρι δε φοβήθηκα μη σε φωτιά μεγάλη. Σαν είχε απάντιο η καρδιά την κριτική αγκάλι. Όπλα μαχαίρια και σπαθιά δεν κάνουνε την Κρήτη. Κι είναι αντριάτζι κι πρεπιά τα πλούτη.
0: Ξαναπες αυτό, στα πλούτη και...
1: Κι είναι η αντριάτζι κι πρεπιά τα πλούτη του πλανήτη. Γιατί λένε ότι εδώ στην Κρήτη είμαστε μόνοι για τα μαχαίρια και τα όπλα.
0: Εγώ το είπα γιατί έκαμε διακοπή και ήθελα να ακουστεί ολόκληρο.
1: Ο έρωτας και ο θάνατος ίδιο βαστούν μαχαίρι. Και ως αν τον κλέφτη τριγυρνούν μέσα στη καρδιά στα μέρη. Μια μαντινάδα ερωτική χαράσω στο μαχαίρι. Να στο χαρίσω μάτια μου ο ντεσεκά μοτέρι.
0: Ωραία!
1: Τέλεια! Την καλημέρα μου, την αγαπητή.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ωραίες μαντινάδες, Στέλλα!
1: Καλή συνέχεια!
0: Καλημέρα, καλή δουλειά!
1: Καλημέρα, ευχαριστώ.
2: Θα χτίσω εικονοστάσιμα, λειτουργούντος έχουνε μάνα πατρίδα χάσει.
0: Καλημέρα!
3: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Καλώς και τη φίλη μου την Ευγενία, έχεις μαχαίρι? Κριτικό, δεν έχεις. Και πώς κόβεις οι πυπεριές?
3: Με το ψαλίδι.
0: Α, με το ψαλίδι, εντάξει.
3: Λοιπόν, καλημερίζω το Μανώλη. Δεν έξα βέβαια γιατί δεν ήμουν κοντά στο ράδιο. Καλημερίζω όλους που ευλήκανε.
0: Ναι.
3: Την κυρία Βοντικάκη, την κυρία Νίκη, την κυρία Καλεντάκη και βοήθεια ο Άγιος Ευμένιος και όλο τον κόσμο, γιατί ήταν του Αγίου Ευμενιού την καλημένη μέρα. Και την κυρία Κατερίνα, την κυρία Μαρία Σαρκαλοχώρη, την κυρία Σημεία, την κυρία Δέσποινα, και της εύχομαι να μάθει καλές ειδήσεις από εκεί που περιμένει.
0: Mm-hmm. Με το καλό.
3: Ναι, και τη Μαρίκα τα Κολυδάσια και όσα που είναι ερωτόκριτα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή δουλειά, καλημέρα. Yeah, yeah.

Λοιπόν, καλημέρα φίλε Γιάννη, καλημέρα στην παρέα σου. Ελπίδα, καλημέρα. 28-92-053-500. Μαντινάτες για τα μαχαίρια. Κριτικά μαχαίρι, κριτικό μαχαίρι. Στη φίλη μας Σοφία, καλημέρα. Ο Ντεγελάς, μεθούν καρδιές και ο Ντεμιλής πετούνε. Πουλιά χιλιάδες τσάνιξης και γλυκοκελαϊδούνε. Μαντινάτα της Άννας Χαλεπάκη, αξέχαστη. Και μια ακόμα δικιά της. Φτερά μου δίνει σκέψη σου και αέρα να πετάξω. Με λαχρινή μου ομορφιά στην ξενιθιά να φτάξω.

0: Ναι, καλημέρα.
1: Καλό τον το Μάνο.
0: Καλώς και την Εύα μας.
1: Ευχαριστώ για την καλημέρα σου.
0: Έτσι.
1: Όλα καλά.
0: Όλα καλά, όλα ανθυρά.
1: Ναι. Να πούμε βιώμα, δεν ξέρω δά, με το μαχαίρι.
0: Ναι, με το μαχαίρι, άμα είσαι. Άμα δεν είσαι με το μαχαίρι,
1: ναι,
0: δεν πειράζει.
1: Άμα δεν έχω το μαχαίρι, έχω...
0: Με το νηστέρι.
1: Άλλα αντικείμενα. Η μάνα μου ήλεγε παλιά, μια ματινάδα, λέει, μαχαίρι δεν μου βάριτσε, λαβωματιά δεν έχω, μα η τάση έρμη μου καρδιά και κλαίει δεν κατέχω.
0: Από εκεί βγήκε το τραγούδι, φέρτε μου ένα καρδιολόγο.
1: Μάλλον.
0: Ναι.
1: Το θυμάσαι εσύ ποιος το έβγαλε?
0: Δεν κατέχω, ναι, θα το βρούμε. Δεν θυμούμε, δα.
1: Βαθιά ήτανε, Μάνο, ακούς?
0: Ναι, ακούω, ακούω.
1: Βαθιά ήτανε, λέει, η μαχαιριά που μου παίξες απόψε, κι αν βρεις το κέντρο της καρδιάς, την αρτηρία κόψε.
0: Αναγία μου.
1: Ναι, αυτά είναι, Μάνο.
0: Τα ωραία.
1: Το μονοπάτι, λέει, της ζωής, πιασμένη χέρι χέρι, βαδίζομαι και είναι η ζωή αιώνιο καλοκαίρι.
0: Ωραία.
1: Μάνο, καλά να περάσεις. Όλη
0: και
1: τη
0: εσύ,
1: μέρα
0: ό,τι
1: σου.
0: Ό,τι επιθυμείς. Βούλα Πάλα το λέει. Μάλιστα. Να το, το βρήκα. Όχι, θα το ακούσουμε σε λίγο. Λίγο θα ακούσουμε κανένα.
1: Κανα... Ποιο λέει η Βούλα Πάλα?
0: Αυτό που είπαμε το καρδιολόγο. Να το.
1: Α, εβάλε το.
0: Από λίγο.

0: Το στα γυρίσ... λαϊκά, το... στα λαϊκά το γύρισες.
1: Το γυρίσαμε στα λαϊκά για κανένα λεπτό.
0: Όλα, όλα καλά Μάνο.
1: Καλημέρα, σε ευχαριστώ.
0: Καλό. Καλά να περάσεις, άστο να τα ακούς, άστο να τα ακούσουμε λίγο.
1: Να παίξει λίγο, εντάξει.
0: Ναι, ευχαριστώ.
1: Γεια. Yeah.

0: τα έχω βρει και τι.
1: Μια χαρά! Φέρτε μου ένα καρδιολόγο! Λοιπόν, βρήκαμε και καρδιολόγο. Ναι, καλημέρα!
2: Καλημέρα!
1: Καλώς ήρθατε, Γεωργία!
2: Ήταν αυτό το πράγμα που μας έβαλε εδώ, ήταν.
1: Καρδιολόγος, ε! Α, φέρτε μου ένα καρδιολόγο.
2: Άμα σου πω πως επέπεξα, όλο και γλάσουνε.
1: Στον καρδιολόγο!
2: Κοίταξε μου, είναι κάνει.
1: Καλά, γεια σου, Γεωργία!
2: Λοιπόν, χαιρετίζουμε σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον κόσμο.
1: Έτσι.
2: Και τα παιδάκια μου. Και στην ξενιθιά και σε όλο τον κόσμο που είναι ξενιτεμένοι.
1: Έτσι.
2: Τίποτα άλλο δεν λέω.
1: Να σε καλά, καλή δουλειά!
2: Να σε καλά, Μανώρη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Σε ευχαριστώ.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Το κανάλι το τραγούδι.
1: Έτσι, το καρδιολόγο.
2: Ναι, θα το βάλει.
1: Ναι, ναι, ναι.

0: Πέρασε η ώρα, κοίτα θα γινούμε. Ήμασταν στον αέρα από τις 8. Ναι, στο μικρόφωνο ήταν Μανώλης Λεκάκης. Όλα τα είπαμε, όλα τα σχολιάσαμε. Έλα, καλημέρα.
1: Μάνο, εγώ είμαι πάλι.
0: Εσύ είσαι πάλι.
1: Ναι, τα πιωστά.
0: Με αγάπη ένα τσουβάλι. Ναι.
1: Ωραία. Πώς θα ταιριάζεις όμως, πώς θα καταφέρνεις έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτόματα.
0: Αυτόματα.
1: Όταν θα κλείσεις, βάλε το τραγουδάκι. Μόνο για σένα γράφω τραγούδια.
0: Ποιος το λέει αυτό?
1: Μόνο για σένα τα τραγουδώ.
0: Ναι.
1: Ξέρει τον τίτλο, εγώ δεν τον ξέρω.
0: Α, ψάξω, με το βρω το παίξουμε.
1: Θα κάνω λέει σκάλα την αγάπη μου για σένα. Έτσι θα λέει.
0: Θα ψάξουμε, εντάξει, ό,τι προλάβουμε, αλλιώς αύριο.
1: Όχι, για να το ακούσω μετά που θα κλείσει.
0: Ναι, εντάξει, άμα το βρω, εντάξει, γιατί.
1: Ναι, που να το ακούσω με όλο τουλάχιστον.
0: Εντάξει, έγινε.
1: Εντάξει, ευχαριστώ. Καλημέρα να περάσει.
0: Είμαστε παρέα με τον Ξοχοϊό Γιάννη Σκουλιντάκη στο κέντρο των Μηρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά μοντέρνα, όμορφα δώρα. Ξοχοϊό Γιάννη Σκουλιντάκη, υπέροχα κοσμήματα. Καλημέρα!
2: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Γεια σου, ρε Μιχάλη!
2: Τι κάνεις?
0: Καλά. Εσύ τι γίνεται, πώς περνούμε?
2: Καλημερίζω τον Αντώνη τον Κουκλινό, τη γυναίκα του, του Χαραλάπη, την Τόνια, τον Βιτόρο στη Γερμανία και γενικά όσους ακούν αερετόκριση.
0: Να είσαι καλά, Μιχάλη. Χάρηκα που σ' άκουσα. Όμορφη μέρα να έχεις.
2: Να είσαι καλά και εσύ.
0: Αύριο πάλι πρώτα ο Θεός στις 8 και κάτι.

0: Καλημέρα λέμε με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
1: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
0: Ερωτόκριτος, η ώρα είναι 11.
2: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920 22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
4: Νομίζεις πως όλα τα υβρίδια αγκουριού είναι ίδια?
5: Η Φύτο Ελλάς προτείνει το υβρίδιο που αλλάζει τα δεδομένα στην καλλιέργεια αγκουριού.
4: Ρεμπέκα.
5: Μακρύ αγκουριού.

0: Για ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή φύτευση.
1: Καρπός 32 με 34 εκατοστά χωρίς λαιμό.
0: Με έντονη ράβδοση και σκούρο πράσινο χρώμα.
1: Ρεμπέκα. Φυτό. Χωρίς καλλιεργητικά προβλήματα.
0: Πολύ ζωηρό και ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες.
1: Υψηλή ανοχή στο οίδιο και ανθεκτικότητα στην ίωση CYSDV.
0: Ρεμπέκα. Με σταθερή ποιότητα και απόδοση καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
1: Ρεμπέκα. Υβρίδιο αγκουριού από τον Ισπανικό οίκο παραγωγής σπόρων σε μήλα. Φύτο.
0: Τώρα και στην Ελλάδα από την Φύτο Ελλάς.
1: Ρεμπέκα, γιατί όλα τα υβρίδια αγκουριού δεν είναι ίδια.
2: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
3: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
2: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
4: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
2: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
5: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
6: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self-Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
9: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
10: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892053500.
11: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της Κρήτης και κατά τόπους στα Δωδεκάνησα, με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5, βαθμιαία δυτική έως 4 μποφόρ. Σημερινές θερμοκρασίες: 23 Ρέθυμνο, 24 Ηράκλειο Μύκονος, 25 Νάξος Πάρος Χανιά, 26 Λίμνος Ύφνος, 27 Κος, 28 Θάσος Κέρκυρα Πρέβεζα Σάμος Τρίκαλα, 29 Αθήνα Άρτα Καλαμάτα Σπάρτη, 30 Αλεξανδρούπολη, 31 Γιάννητσα.
2: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
3: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πετροκεφαλίου σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο κρητικό γλέντι γεμάτο μουσική, κέφι και παράδοση.
4: Πάνω στα χέρια σου κρατείς την άνοιξη κερά μου.
3: Τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, ημέρα του Αγίου Πνεύματος, στην κεντρική πλατεία του Πετροκεφαλίου στη Μεσαρά Ηρακλείου, ο μοναδικός Βαγγέλης Λιανάκης έρχεται να ξεσηκώσει τον κόσμο με ένα αυθεντικό κρητικό πρόγραμμα μέχρι το πρωί.
4: Διώξε τσι μάνα, τσι γιατρού.
3: Μια βραδιά με λύρα, χορό, παρέα και γνήσια κρητική φιλοξενία εκεί όπου η παράδοση συναντά το γλέντι και η διασκέδαση γίνεται μια μεγάλη παρέα.
4: Μου, πέρδικα,
3: ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Για πληροφορίες και κρατήσεις στο τηλέφωνο 6976-312-660.
4: Κάθε που πάω στο χωριό.
3: Δευτέρα 1η Ιουνίου, ημέρα του Αγίου Πνεύματος, με τον Βαγγέλη Γιαννάκη και το κριτικό συγκρότημά του.
4: Απόψε τα μαγεία μου, χάρη θα σου ζητήσω.
3: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Πετροκεφάλι Μεσαράς.
4: Θα την έκαψω την καρδιά.
3: Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Πετροκεφαλίου. Μην το χάσετε.
5: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
6: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
5: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
6: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
7: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
8: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 2892-053-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
9: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist.
10: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
11: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
10: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
12: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11, με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
13: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
10: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
10: Ερωτόκριτος.
15: Χαίρετε ο κόσμος. Και θωρώ παντού χαρές κι αν δούνε. Και με ένα μόνο βάσανα τον πέθυνο χτυπούνε.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: 57χρονος στο Χολαργό φέρεται να πυροβόλησε την 53χρονη σύζυγό του στο πόδι και στη συνέχεια να έστρεψε το όπλο στον εαυτό του, δίνοντας τέλος στη ζωή του. Κατέπεσε ο διαγωνισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το δίκτυο των 1000 καμερών καταγραφής τροχαίων παραβάσεων. Το έργο προϋπολογισμού 88,11 εκατομμυρίων ευρώ βρέθηκε...

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: 57χρονο στο Χολαργό φέρεται να πυροβόλησε την 53χρονη σύζυγό του στο πόδι και στη συνέχεια να έστρεψε το όπλο στον εαυτό του, δίνοντας τέλος στη ζωή του. Κατέπεσε ο διαγωνισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το δίκτυο των 1.000 καμερών καταγραφής τροχαίων παραβάσεων. Το έργο προϋπολογισμού 88,11

0: Το χολαργό φέρεται να πυροβόλησε την 53χρονη σύζυγό του στο πόδι και στη συνέχεια να έστρεψε το όπλο στον εαυτό του, δίνοντας τέλος στη ζωή του. Κατέπεσε ο διαγωνισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το δίκτυο των 1.000 καμερών καταγραφής τροχαίων παραβάσεων. Το έργο προϋπολογισμού 88,11 εκατομμυρίων ευρώ βρέθηκε αντιμέτωπο με 3 προδικαστικές προσφυγές πριν ακόμη φτάσει στο στάδιο υποβολής οικονομικών προσφορών. Τον δρόμο για τις Βρυξέλλες πήρε το προτελευταίο αίτημα για την εκταμείευση πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης. 134 μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να δρομολογηθούν μέσα σε 97 ημέρες. Νέα αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων κοντά στην Μπαντάρ Αμπάς, την ώρα που Ουάσιγκτον και Τεχεράνη διαπραγματεύονται πυρετοδός για το πυρηνικό πρόγραμμα και την άρση κυρώσεων. Διευρύνεται η δικογραφία για την υπόθεση της τρίχρονης που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Παγνή, νέες βαριές κατηγορίες για τη μητέρα και το σύντροφό της. Σήμα κινδύνου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον ιό έμπολα στην Αφρική.
1: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κριτικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
3: Καλλιεργείς ντομάτα Βελανιδή.
4: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση.
3: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
4: Sole Mio. Τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
3: Sole Mio. Φυτό εύρωστο. Κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στη μείωση του αλευρόδι TYLCV.
4: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα. Με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
3: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio. Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
5: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
6: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
7: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
8: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
7: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
9: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98.

0: Πάλα Χοιρινή 2 και 98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
1: Σούπερ μάρκετ Φαγιανάκης, Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας μισό ή ολόκληρο το κιλό 11.39. Κοτόπουλο νοπό πίντου άρτας 3.90. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά το κιλό 13.20. Νες καφέ 200 γραμμαρίων 5.99. Ηλιέλαιο νούτρια 1 λίτρο 2.68. Τιμπέρα Λατίνι, σετ τριών τεμαχίων, 2,49. Απορρυπαντικό υγρό πλυντηρίου ρούχων όμο 30 μεζούρες, 3,62. Dove Douz, 720 ml, 2,88. Αμίτα Motion, 1 λίτρο, 1,94. Μπύρα Αλφα, κουτί ή εξάδα, 4,69. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Η πρώτη νύχτα χώρια σου θέλω να ξέρεις θα είναι σαν θάνατος, κι όσο περνάει η ώρα τη φοβάμαι.

εμένα. Χίλια τραυματισμένα κι είπες πως θα γεννείς γιατρός και δα. Δεν έχω ένα. Είπες πως θα γεννείς.

0: Η φωνή της Κρήτης.
1: Άλλος από το Μερακλή και το παραπονιάρι και το παραπονιάρι θε σύστηψε φτική ζωή δεν πρέπει βιο να πάρει.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,5 ευρώ το κιλό. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. El Greco μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά, 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive, 3 ευρώ. Χλωρίνη Ultra λεμόνι, 2 λίτρα. 3 ευρώ και 50 λεπτά. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
4: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες Τιμπάκι. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
5: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μοίρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
6: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
7: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
8: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
9: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
8: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
10: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
11: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
13: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Πώς να σου παραπονεθώ, να νιώσεις ό,τι νιώθω, να αισθανθείς όπως εγώ αισθάνομαι τον πόθο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αναστορούμε το καιρό τη αγάπη μου την πρώτη. Έλα που μου είναι τελικά νύση στον αθώο τσινιώτη.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Ο Μάρκο Νίκολιτς οδήγησε την ΑΕΚ στην κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος αλλά και στα προημιτελικά του Conference League, όπου αποκλείστηκε στις λεπτομέρειες από τη Ράγιο Βαγεκάνο. Ο Σέρβος προπονητής, σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα τουρκικά μέσα, βρίσκεται στην κορυφή της λίστας της Μπεσίκτας για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας, ωστόσο έχει συμβόλαιο για ακόμη μία χρονιά με την Ένωση και δεν φαίνεται διατεθειμένος να συζητήσει με άλλη ομάδα τη δεδομένη χρονική στιγμή. Την ίδια ώρα η Μπεσίκτας έβαλε φρένο και χωρίς να αναφέρεται στο όνομα του τεχνικού του Πάου.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Ο Μάρκο Νίκολιτς οδήγησε την ΑΕΚ στην κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος αλλά και στα προημιτελικά του Conference League, όπου αποκλείστηκε στις λεπτομέρειες από τη Ράγιο Βαγεκάνο. Ο Σέρβος προπονητής, σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα τουρκικά μέσα, βρίσκεται στην κορυφή της λίστας της Μπεσίκτας για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας, ωστόσο έχει συμβόλαιο για ακόμη μία χρονιά με την Ένωση και δεν φαίνεται διατεθειμένος να συζητήσει με άλλη ομάδα τη δεδομένη χρονική στιγμή. Την ίδια ώρα η Μπεσίκτας έβαλε φρένο και χωρίς να αναφέρει

0: Το Μέριες από τη Ράγιο Βαγεκάνο. Ο Σέρβος προπονητής, σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα τουρκικά μέσα, βρίσκεται στη κορυφή της λίστας της Μπεσίκτας για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας, ωστόσο έχει συμβόλαιο για ακόμη μία χρονιά με την Ένωση και δεν φαίνεται διατεθειμένος να συζητήσει με άλλη ομάδα τη δεδομένη χρονική στιγμή. Την ίδια ώρα η Μπεσίκτας έβαλε φρένο και χωρίς να αναφέρεται στο όνομα του τεχνικού του ΠΑΟΚ Ρασβάν Λουτσέσκου, ζήτησε από τον κόσμο της να μην δίνει σημασία στα σενάρια που κυκλοφορούν. Η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό έχει ήδη κλειδώσει και μένει μόνο να μπουν οι υπογραφές του νέου του συμβολέου. Η επιστροφή του έμπειρου μεσοεπιθετικού έχει δρομολογηθεί καιρό τώρα και σε αντίθεση με την υπόθεση του δανεικού στην Αλ Καλίτς Γιώργου Μασούρα, που είναι πιθανό να μείνει εκεί ή να αναζητήσει άλλη ομάδα στο εξωτερικό. Η ΑΕΚ νίκησε ύστερα από συγκλονιστικό παιχνίδι τον Άρη με 102-99 στο τρίτο παιχνίδι της μεταξύ του σειράς για τα προημιτελικά της Basketball League, έκανε το 2-1 και προκρίθηκε στα ημιτελικά.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
3: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
2: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
3: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
2: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
3: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
2: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
3: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
2: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
3: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
2: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
3: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
2: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας ντομάτα Runner σε υποκείμενο Tronix.
3: Runner και Tronix.
2: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
4: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
5: Πώς έτσι, ρε Μανώλη?
4: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
6: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
4: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη ζωή.
7: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη εκθέση μας, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
10: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
11: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
10: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
11: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
10: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
11: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920-24218.
10: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Αυτόκριτος.
1: Σε κάθε κάνει του φετιού να βάλουνε λουλούδι κι οι παλωθιές να γίνουνε ερωτικό τραγούδι.
0: Ερωτόκριτος.
1: Σίδερα δε με στένουνε σκοινιά, δε με βαστούνε.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
3: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
4: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
5: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο? Η Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τιμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα, με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920 22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τιμπακίου. Δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
6: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
7: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδοπογές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
6: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
7: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
8: Καμπουράκης. Χρώματα, εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 28920 22725 και 693 83 21 907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
9: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πετροκεφαλίου σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο κρητικό γλέντι γεμάτο μουσική, κέφι και παράδοση.
10: Πάνω στα χέρια σου κρατείς την άνοιξη κερά μου.
9: Τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, η μέρα του Αγίου Πνεύματος, στην κεντρική πλατεία του Πετροκεφαλίου στη Μεσαρά Ηρακλείου, ο μοναδικός Βαγγέλης Λιανάκης έρχεται να ξεσηκώσει τον κόσμο με ένα αυθεντικό κρητικό πρόγραμμα μέχρι το πρωί.
10: Διώξε τσι μάνα, τσι γιατρούς. από με τη ραμνού.
9: Μια βραδιά με λύρα, χορό, παρέα και γνήσια κριτική φιλοξενία εκεί όπου η παράδοση συναντά το γλέντι και η διασκέδαση γίνεται μια μεγάλη παρέα.
10: Στε ρουσιάνι μου πέρδικα, πέρδικα πλούμισμε.
9: Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Για πληροφορίες και κρατήσεις στο τηλέφωνο 6976-312-660.
10: Κάθε που πάω στο χωριό.
9: Δευτέρα 1η Ιουνίου, ημέρα του Αγίου Πνεύματος, με τον Βαγγέλη Γιαννάκη και το κριτικό συγκρότημά του.
10: Απόψε Παναγία μου, χάρη θα σου ζητήσω.
9: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Πετροκεφάλι Μεσαράς.
10: Θα την έκαψω την καρδιά.
9: Διοργάνωση, Πολιτιστικός Σύλλογος Πετροκεφαλίου. Μην το χάσετε.
5: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκη στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
11: Έχεις ακίνητο προσπόληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986 781 668. Social Elite Specialist.
12: Ποιότητα, κορυφαία. Ασφάλεια, δεδομένη. Εξυπηρέτηση, άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Εδώ χτυπά η καρδιά της Κρήτης.
1: Πίνω κρασί τσιμοναξά και γεύομαι τσιπίκρες. Λέω για τις μικρούς της γης και στις στερνές ελπίδες και λέω το τραγούδι μου «Καλός να γίνει ο κόσμος».

καρδιά μου ξεχυλή. Γεια σου καρδιά μου ξεχυλή, καρδιά μου ζουρωμένη.

0: Ερωτόπιτος. Η ώρα είναι 2.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: 57χρονος στο Χολαργό φέρεται να πυροβόλησε την 53χρονη σύζυγό του στο πόδι και στη συνέχεια να έστρεψε το όπλο στον εαυτό του, δίνοντας τέλος στη ζωή του. Κατέπεσε ο διαγωνισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για το δίκτυο των 1.000 καμερών καταγραφής τροχαίων παραβάσεων. Το έργο προϋπολογισμού 88,11 εκατομμυρίων ευρώ βρέθηκε αντιμέτωπο με 3 προδικαστικές προσφυγές πριν ακόμη φτάσει στο στάδιο υποβολής οικονομικών προσφορών. Τον δρόμο για τις Βρυξέλλες πήρε το προτελευταίο αίτημα για την εκταμείευση πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης. 134 μεταρρυθμίσεις θα πρέπει να δρομολογηθούν μέσα σε 97 ημέρες. Νέα αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων κοντά στην Μπαντάρ Αμπάς την ώρα που Ουάσιγκτον και Τεχεράνη διαπραγματεύονται πυρετοδός για το πυρηνικό πρόγραμμα και την άρση κυρώσεων. Διευρύνεται η δικογραφία για την υπόθεση της τρίχρονης που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Παγνή, νέες βαριές κατηγορίες για τη μητέρα και το σύντροφό της. Σήμα κινδύνου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον ιό έμπολα στην Αφρική.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή.

0: Γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
1: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφύτο απέδωσε σπόρους.
2: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
1: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο ίδιο.
2: Μπελέντο, καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
1: Μπελέντο, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
2: Μπελέντο, από τον ισπανικό οίκο σε μήλα σφύτο και τη Φύτο Ελλάς.
3: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Χοιρινή μπριζόλα λεμός ή καρέ το κιλό 6,35. Φτερούγες νοπές το κιλό 2,85. Παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7,55. Σκύπ σκόνη 50 μεζούρες 8,28. Ζυμαρικά στέλα νούμερο 6 νούμερο 10 0,73. Φρυγανιές φόρμα σταρένιες οικογενειακή συσκευασία 360 γραμμαρίων 1,34. Ούζο πλωμαρίου 700 ml 10,98. Χαρτί υγείας Mama Soft Original 2,47. Μπίρα Fix κουτί η Εξάδα 4,39. Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891 0 92 4 34.
4: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
5: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
6: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
5: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
7: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
8: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810 232 800. Smart House.
9: Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη
10: Ακούστε
9: λύση.
10: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη Ζήλε Βετιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μια προσφορά.
11: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
12: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
0: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
4: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
5: Έχουμε Αλφα, παντού.
4: Δηλαδή?
5: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
6: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
9: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
0: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
10: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
0: διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
11: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Πού σε Πέτρο Περδικά μου, που πετάς στα όνειρά μου.
0: Ερωτόκριτος.
1: Εγώ για σένα λιώνω, πλέω και μαραζώνω, και εσύ για μένα δεν ρωτάς.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Περίμενε με στο γυαλό, θαλασσοπούλι μου γλυκό, θαλασσοπούλι.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.
2: Πάνε τα χρόνια και περνούν, σαν το νερό που τρέχει, σαν σύννεφα του ουρανού, από τα παίρνει ο αέρας. Και ώστε να κλείσει ο άνθρωπος τα μάτια και να ανοίξει, φεύγει η ζωή σαν αστραπή που χάνεται και σβήνει.

παλιά μεγάλη και να ξαναγινούμουνε 10 χρονών κοπέλι. 10 χρονών κοπέλι να ζήσω χρόνια όμορφα που το γλυκά σαν μέλι και να ξαναγυρίζανε τα χρόνια πάλι πίσω. Τα χρόνια πάλι πίσω κι είναι στις όμορφες στιγμές να θέλα ξαναζήσω, να πάρω απάνω το στενό να σμίξω τσιγερόντους.

στιγμές. Να τον εσμίξω στου χωριού τις στράτες πορπατάρι. Τις στράτες πορπατάρι να σέρνει τσι κατσίκες του τσι σκύλους το μουλάρι. Να στέκει

όσα σου και πάψε, Μιχελάκη. Και πάψε, Μιχελάκη, κι ό,τι έχεις ψήσει, βάλε μας να πιούμε ένα γρασάκι.

τα χρόνια και μαζί εμείς έψανε κι εκείνη. Μισέψανε και εκείνη μα η μορφή του στην καρδιά, ώστε να ζω θα μην.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 3.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Ο Μάρκο Νίκολιτς οδήγησε την ΑΕΚ στην κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος αλλά και στα προημιτελικά του Conference League, όπου αποκλείστηκε στις λεπτομέρειες από τη Ράγιο Βαγεκάνο. Ο Σέρβος προπονητής, σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα τουρκικά μέσα, βρίσκεται στην κορυφή της λίστας της Μπεσίκτας για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας, ωστόσο έχει συμβόλαιο για ακόμη μία χρονιά με την Ένωση και δεν φαίνεται διατεθειμένος να συζητήσει με άλλη ομάδα τη δεδομένη χρονική στιγμή. Την ίδια ώρα η Μπεσίκτας έβαλε φρένο και χωρίς να αναφέρεται στο όνομα του τεχνικού του ΠΑΟΚ Ρασβάν Λουτσέσκου, ζήτησε από τον κόσμο της να μην δίνει σημασία στα σενάρια που κυκλοφορούν. Η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό έχει ήδη κλειδώσει και μένει μόνο να μπουν οι υπογραφές του νέου του συμβολαίου. Η επιστροφή του έμπειρου μεσοεπιθετικού έχει δρομολογηθεί καιρό τώρα και σε αντίθεση με την υπόθεση του δανεικού στην Αλ Καλίτς Γιώργου Μασούρα, που είναι πιθανό να μείνει εκεί ή να αναζητήσει άλλη ομάδα στο εξωτερικό. Η ΑΕΚ νίκησε ύστερα από συγκλονιστικό παιχνίδι τον Άρη με 102-99 στο τρίτο παιχνίδι της μεταξύ του σειράς για τα προημιτελικά της Basketball League, έκανε το 2-1 και προκρίθηκε στα ημιτελικά.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Νομίζεις πως όλα τα υβρίδια αγκουριού είναι ίδια?
5: Η Φύτο Ελλάς προτείνει το υβρίδιο που αλλάζει τα δεδομένα στην καλλιέργεια αγκουριού.
4: Ρεμπέκα.
5: Μακρύ αγκούρι για ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή φύτευση.
4: Καρπός 32 με 34 εκατοστά χωρίς λαιμό.
5: Με έντονη ράβδοση και σκούρο πράσινο χρώμα.
4: Ρεμπέκα. Φυτό. Χωρίς καλλιεργητικά προβλήματα.
5: Πολύ ζωηρό και ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες.
4: Υψηλή ανοχή στο οίδιο και ανθεκτικότητα στην ίωση CYSDV.
5: Ρεμπέκα. Με σταθερή ποιότητα και απόδοση καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
4: Ρεμπέκα. Υβρίδιο αγκουριού από τον Ισπανικό οίκο παραγωγής σπόρων σε μήλας Φύτο.
5: Τώρα και στην Ελλάδα από την Φύτο Ελλάς.
4: Ρεμπέκα. Γιατί όλα τα υβρίδια αγκουριού δεν είναι ίδια.
6: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,5 ευρώ το κιλό. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. El Greco μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά, 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive, 3 ευρώ. Χλωρίνη Ultra λεμόνι, 2 λίτρα. 3,50 ευρώ.
4: Αλλεργητικά προβλήματα.
5: Πολύ ζωηρό και ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες.
4: Υψηλή ανοχή στο οίδιο και ανθεκτικότητα στην ίωση CYSDV.
5: Ρεμπέκα. Με σταθερή ποιότητα και απόδοση καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
4: Ρεμπέκα. Υβρίδιο αγκουριού από τον Ισπανικό οίκο παραγωγής σπόρων σε μήλας Φύτο.
5: Τώρα και στην Ελλάδα από την Φύτο Ελλάς.
4: Ρεμπέκα. Γιατί όλα τα υβρίδια αγκουριού δεν είναι ίδια.
6: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,5 ευρώ το κιλό. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. El Greco μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά, 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive, 3 ευρώ. Χλωρίνη Ultra λεμόνι, 2

0: Φρες. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 1,5 ευρώ το κιλό. Μακαρόνια στέλα νούμερο 6 0,90. El Greco μέλι θυμαρίσιο 1-1 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο πάλμολιβ 3 ευρώ. Χλωρίνη ούλτρα λεμόνι 2 λίτρα 3 ευρώ και 50 λεπτά. Σάλτσα γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market. Στο Τυμπάκι. Στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι Μάρκετ. Τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
1: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά. Όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μοίρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
3: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό, πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ, κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Τυμπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
4: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
5: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε. Καλό.
4: Δεν υπάρχει.
5: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
4: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
5: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
6: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
7: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
8: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
9: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
8: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
10: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
11: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: βουνό.
1: Ερωτόκριτος.
2: Οι μερακλείδες το έχουνε αχ, και ξέρουν και γλεντούνε.
1: 87,9.
2: Παχιλιακά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Γεμίσε ο κόσμος ερωτιές απ' τη δική μου αγάπη. Απ' τη δική μου αγάπη.
0: Ερωτόκριτος.

0: μιλώ.
1: Μόνο κριτικά.
0: Ζαμάνια το γάνα σε ειδό καιρούς να σ' ανταμώσω. Καιρούς να σ' ανταμώσω.
1: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της Κρήτης και κατά τόπους στα Δωδεκάνησα, με μονωμένες καταιγίδες στα βορειοδυτικά ορεινά. Οι άνεμοι βόρειοι 3 με 5, βαθμιαία δυτική έως 4 μποφόρ. Σημερινές θερμοκρασίες: 23 Ρέθυμνο, 24 Ηράκλειο Μύκονος, 25 Νάξος Πάρος Χανιά, 26 Λίμνος Σύφνος, 27 Κος, 28 Θάσος Κέρκυρα Πρέβεζα Σάμος Τρίκαλα, 29 Αθήνα Άρτα Καλαμάτα Σπάρτη, 30 Αλεξανδρούπολη, 31 Γιάννητσα.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
2: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτα ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ρεμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτα ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
3: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
4: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash, στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
5: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
6: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
7: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
6: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
7: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
8: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
9: Κώστα, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
10: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
9: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
11: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
9: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά, και καλύτερη σοδιά.
10: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε οτικιώτη, ελάτε στο Ματαλιώτη.
11: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
10: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
11: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
10: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
11: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920-24218.
10: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε οτικιώτη, ελάτε στο Ματαλιώτη.
12: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
13: Το Matala Beach Festival είναι εδώ! 19, 20 και 21 Ιουνίου σας προσκαλεί να ανακαλύψετε την πιο μαγική παραλία του καλοκαιριού. Ελένα Παπαρίζου, Αναστασία, Τόνι Σφίνος, Γεωργία Νταγάκη, Βούλα Στρατάκη, Δημήτριος και η Alone Together, Tribute στον Queen και The Doors. Και τα απόλυτα beach parties στο Cave Stage με τους Lex Lay, Lefrak, Akan, Kefi, Andy Manson και Anthony. Έτοιμοι! Matala Beach Festival 19, 20 και 21 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: ξύλο.
1: Ερωτόκριτος.
0: Επέρασε νεό παλιατζής κι ό,τι ήταν δικό σου.
1: 87,9.
0: Είσαι σε δράση, είσαι καημός, είσαι πληγή και πόνος.
1: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

0: Λαστιμώ την προξενήτρα που δεν μας τα τελειώνει. Να σηκάσει μια για πάντα η καρδιά μου τη γειτόνι.
1: Ερωτόκριτος.
2: Αυτό που θέλαμε το κατορθώσανε και την αγάπη μας τη φαρμακώσανε.
1: Στους 87,9.
3: Μια προξενιά μου κάμανε λόγω τιμής αλήθεια. Λόγω τιμής αλήθεια με παραδάκι μπόλικο, με μαγαζιά και σπίτια.
1: Μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Νέα επιχείρηση για εγκληματική οργάνωση, η οποία εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα και στην Αττική. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα. Οι έρευνες στρέφονται εκτός από τη Θεσσαλονίκη, στο Κιλκί, στις Σέρες και την Αθήνα. Δικογραφία κατά 138 ατόμων στην Κρήτη. Την παράταση της επιδότησης του ντίζελ κίνησης στην Αγγλία και τον Ιούνιο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τα αμερικανικά χτυπήματα στο Ιράν, οι απειλές της Τεχεράνης και τα αντιφατικά μηνύματα για τις διαπραγματεύσεις εκτοξεύουν την ευρικότητα στις αγορές ενέργειας. Σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με διαφορά 13 μονάδων στην πρόθεση
3: Αυτά τραγούδια μου τα λένε.
0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Νέα επιχείρηση για εγκληματική οργάνωση, η οποία εισέπρατε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα και στην Αττική. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 17 άτομα. Οι έρευνες στρέφονται εκτός από τη Θεσσαλονίκη, στο Κιλκί, στις Σέρες και την Αθήνα. Δικογραφία κατά 138 ατόμων στην Κρήτη. Την παράταση της επιδότησης του ντίζελ κίνησης στην Αγγλία και τον Ιούνιο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τα αμερικανικά χτυπήματα στο Ιράν, οι απειλές της Τεχεράνης και τα αντιφατικά μηνύματα για τις διαπραγματεύσεις εκτοξεύουν την ευρικότητα στις αγορές ενέργειας. Σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με διαφορά.

0: Την παράταση της επιδότησης του ντίζελ κίνησης στην Αγγλία και τον Ιούνιο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Τα αμερικανικά χτυπήματα στο Ιράν, οι απειλές της Τεχεράνης και τα αντιφατικά μηνύματα για τις διαπραγματεύσεις εκτοξεύουν την ευρικότητα στις αγορές ενέργειας. Σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με διαφορά 13 μονάδων στην πρόθεση ψήφου και με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση, περνώντας οριακά μπροστά από το Πασόκ, δείχνει δημοσκόπηση της Ιντερβιού. Τέταρτο το κόμμα της Καριστιανού. Άνοδος στο χρηματιστήριο με το γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.336 μονάδες. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανάμεσά τους 2 έφηβοι, όταν τρένο συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο στο Μπουγκενχάουτ, περίπου 30 χιλιόμετρα βορείως των Βρυξελών.
1: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πετροκεφαλίου σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο κριτικό γλέντι γεμάτο μουσική, κέφι και παράδοση.
3: Πάνω στα χέρια σου κρατείς την άνοιξη κερά μου.
2: Τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, ημέρα του Αγίου Πνεύματος, στην κεντρική πλατεία του Πετροκεφαλίου στη Μεσαρά Ηρακλείου. Ο μοναδικός Βαγγέλης Λιανάκης έρχεται να ξεσηκώσει τον κόσμο με ένα αυθεντικό κριτικό πρόγραμμα μέχρι το πρωί.
3: Διώξε τσι μάνα, τσι γιατρού.
2: Μια βραδιά με λύρα, χορό, παρέα και γνήσια κριτική φιλοξενία, εκεί όπου η παράδοση συναντά το γλέντι και η διασκέδαση γίνεται μια μεγάλη παρέα. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Για πληροφορίες και κρατήσεις στο τηλέφωνο 6976 312 660.
3: Κάθε που πάω στο χωριό.
2: Δευτέρα 1η Ιουνίου, ημέρα του Αγίου Πνεύματος, με τον Βαγγέλη Γιαννάκη και το κριτικό συγκρότημά του.
3: Απόψε τα μαγεία μου, χάρη θα σου ζητήσω.
2: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Πετροκεφάλι Μεσαράς.
3: Θα την έκαψω την καρδιά.
2: Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Πετροκεφαλίου. Μην το χάσετε.
4: Καλλιεργείς ντομάτα Βελανιδή.
5: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση.
4: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
5: Sole Mio. Τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
4: Sole Mio. Φυτό εύρωστο. Κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στη μείωση του αλευρόδι TYLCV.
5: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα, με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
4: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
6: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
7: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
8: Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
9: Αρνί παραγωγής μας μισό ή ολόκληρο το κιλό 11.39. Κοτόπουλο νοπό πίντου άρτας 3.90. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά το κιλό 13.20. Νες καφέ 200 γραμμαρίων 5.99. Ηλιέλαιο νούτρια 1 λίτρο 2.68. Τιμπέρα Λατίνι σετ τριών τεμαχίων 2.49. Απορρυπαντικό υγρό πλυντηρίου ρούχων όμο 30 μεζούρες 3.62. Dav Douz 720 ml 2.88. Αμίτα Motion 1 λίτρο 1.94. Μπύρα Αλφα κουτί η εξάδα 4.69. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 555 556 557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 28 91 0 92 434.
10: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερο.

0: περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Τη θάλασσα εδιάλεξα φίλη στη μόναξά μου, γρικά και νιώθω αποσπονή κι αυτή στα βάσανά μου.

Ερωτόκριτος 87,9. Από την Κρήτη για τους κριτικούς και τους Έλληνες όλου του κόσμου.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist.
5: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι η Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985-756-897 και 6977-048-075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
6: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψύξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο? Η Λεβιτοπία Μεσαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τιμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία Μεσαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τιμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
7: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
5: Ο Αθλητικός Όμιλος Τιμπακίου καλεί όλα τα μέλη και τους φίλους της ομάδας στη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί αυτή την Παρασκευή 29 Μαΐου και ώρα 8:30 το βράδυ στο χώρο του βοηθητικού γηπέδου του Σωματείου. Θέματα της συνέλευσης, έκθεση πεπραγμένων, παρέτηση του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη, καθώς οι εξελίξεις για το μέλλον του Συλλόγου είναι σημαντικές. Αυτή την Παρασκευή, 29 Μαΐου και ώρα 8.30 το βράδυ, στο χώρο του βοηθητικού γηπέδου, αθλητικός όμιλος στην Μπακίου, όλοι μαζί για τη συνέχεια και τη δύναμη της ομάδας μας στην τρίτη εθνική κατηγορία τη νέα ποδοσφαιρική σεζόν.
8: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
9: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
10: Ερωτόκριτος.
11: Καλώς την καπετάνισα. Καλώς την καπετάνισα. Καλώς την καπετάνισα. Που την έλενε αγάπη.
10: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Τα καλύτερα έρχονται. Ακούστε, Ερωτόκριτος.
1: Γελάς και φέρνουνε άνοιξη τα κόκκινά σου χείλη, γιατί είναι ως άντιδροσερή την αναπνιάτα πρίγη.

0: Ερωτόκριτος.
1: Είμαι μια νάσα απτύχαρα. Όντες εδώ μπροστά μου, και από την τρέλα μια αναπνιά σαφεύγεις μακριά μου.

0: Γεια.
1: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 5. Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοαπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των πλαστικών Κρήτης.
3: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
2: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοαπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
4: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των πλαστικών Κρήτης.
2: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
5: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι. Σε ένα...
2: Και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
4: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των πλαστικών Κρήτης.
2: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
5: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr.

0: Προδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
1: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τυμπακίου. Τηλέφωνο 2892053100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
2: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
3: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
2: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
3: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
2: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
3: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
2: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
3: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
2: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
3: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
2: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
3: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
2: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας ντομάτα Runner σε υποκείμενο Tronix.
3: Runner και Tronix.
2: Από τον Ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
4: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,5 ευρώ το κιλό. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. El Greco μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι, 3 κιλά, 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive, 3 ευρώ. Χλωρίνη Ultra λεμόνι, 2 λίτρα. 3 ευρώ και 50 λεπτά. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
1: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
4: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
1: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην Κεντρική Λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003. Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
5: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
6: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης.

0: Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών. 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Κρήτος. Ακούστε τα πιο αγαπημένα τραγούδια, τις μεγαλύτερες κριτικές επιτυχίες. Ερωτόκριτος.
1: Σ' Άγιο Δισκοπότηρο το δάκρυτζι θα κλείσω, την ώρα που θα ξεψυχώ, μ' αυτό να κοινωνήσω.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αγάπη χαϊδεμένη μου και ερώτα ταξιδιάρη.
0: Ερωτόκριτος.
1: Μπορώ για το χατήρι σου θεριά να κουλατρίσω, θεριά να κουλατρίσω.
0: Η φωνή της Κρήτης.
1: Χαλά ο κόσμος τη στιγμή που την εξανοίγω. Όπου την εξανοίγω.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πετροκεφαλίου σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο κρητικό γλέντι γεμάτο μουσική, κέφι και παράδοση.
3: Πάνω στα χέρια σου κρατείς την άνοιξη κερά μου.
2: Τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, ημέρα του Αγίου Πνεύματος, στην κεντρική πλατεία του Πετροκεφαλίου στη Μεσαρά Ηρακλείου. Ο μοναδικός Βαγγέλης Λιανάκης έρχεται να ξεσηκώσει τον κόσμο με ένα αυθεντικό κρητικό πρόγραμμα μέχρι το πρωί.
3: Διώξε τσι μάνα, τσι γιατρούς, άπου με τυραννούν.
2: Μια βραδιά με λύρα, χορό, παρέα και γνήσια κρητική φιλοξενία εκεί όπου η παράδοση συναντά το γλέντι και η διασκέδαση γίνεται μια μεγάλη παρέα.
3: Στερουσιάνη μου πέρδικα, πέρδικα πλούμισμε.
2: Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Για πληροφορίες και κρατήσεις στο τηλέφωνο 6976-312-660.
3: Κάθε που πάω στο χωριό.
2: Δευτέρα 1η Ιουνίου, ημέρα του Αγίου Πνεύματος, με τον Βαγγέλη Γιαννάκη και το κριτικό συγκρότημά του.
3: Απόψε Παναγία μου, χάρη θα σου ζητήσω.
2: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Πετροκεφάλι Μεσαράς.
3: Θα την έκαψω την καρδιά.
2: Διοργάνωση, Πολιτιστικός Σύλλογος Πετροκεφαλίου. Μην το χάσετε.
4: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
5: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών, έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ρεμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
6: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
7: Αν μείνει θέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
8: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
7: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
9: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, ο Μήλος Φιδάκη.
10: Welcome Stores, Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920 22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
11: Το Matala Beach Festival είναι εδώ. 19, 20 και 21 Ιουνίου σας προσκαλεί να ανακαλύψετε την πιο μαγική παραλία του καλοκαιριού. Ελένα Παπαρίζου, Αναστασία, Τόνι Φίνο, Γεωργία Νταγάκη, Βούλα Στρατάκη, Δημήτριος και η Alone Together, Tribute στον Queen και The Doors. Και τα απόλυτα beach parties στο Cave Stage με τους Lex Lay, Lefrak, Akan, Kefi, Andy Manson και Anthony. Έτοιμοι! Matala Beach Festival 19, 20 και 21 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
13: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
12: Ερωτόκριτος.
14: Ξημέρωσε και η μέρα αυτή στη χθεσινή δεν μοιάζει. Μα κι αύριο θα είναι αλλιώς, καινούρια αυγή χαράζει.

τα χρώματα της Κρήτης. Οι στιγμές της, η μουσική της. Εδώ στον Ερωτόκριτο 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Γεια σου χαρά σου Βενετιά, πήρα τους δρόμους του νοτιά.
0: 87,9.
1: Αυτό

0: τα πιο όμορφα κριτικά τραγούδια. Σας κρατούν την καλύτερη μουσική συντροφιά από τον Ερωτόκριτο. Από τον Ερωτόκριτο. Ερωτόκριτος.
1: Μοιάζει πολύ της Παναγιάς και την Ποκαμαρώνω, κι αν μου γράφει κρίματα χιλιάδες, τα σηκώ.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Οι μισοί Έλληνες δεν προγραμματίζουν διακοπές το φετινό καλοκαίρι και ψάχνουν πιο οικονομικές λύσεις, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Το Ιράν προειδοποιεί με αντίπεινα για παραβιάσεις της εκεχηρίας, φόβοι για νέα ανάφλεξη. Δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας από τους συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, Πάνο Ρούτσι, Ηλία Παπαγγελή και Μαρία Ντόλκα, στο πλαίσιο της ανάκρισης που διερευνά τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή. Πήρα το πάπλωμα και μια λινάτσα και την τύλιξα, την έβαλα στην ντουλάπα και πήγα να φτιάξω κολατσιό για τα παιδιά, περιέγραψε στην απολογία του ο 42χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 32χρονης σύζυγού του, το Νοέμβριο του 24 στο διαμέρισμά του στους Αμπελοκήπους. Ο πόλεμος στο Ιράν τρώει τους μισθούς στη Δύση, γράφουν οι Financial Times, καθώς οι τιμές τρέχουν πιο γρήγορα από τις αποδοχές. Η ενεργειακή κρίση από τα στενά του Ορμούζ φέρνει νέο πλήγμα στο βιωτικό επίπεδο σε Ηνωμένες Πολιτείες, Βρετανία και Ευρωζώνη. Φόβοι ακόμη και για ύφεση στην Ευρώπη.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
4: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
5: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
6: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-8321-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
7: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
8: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
9: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
8: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο ίδιο.
9: Μπελέντο, καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
8: Μπελέντο, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
9: Μπελέντο, από τον ισπανικό οίκο σε μήλα σφίτο και τη Φίτο Ελλάς.
10: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Χοιρινή μπριζόλα λεμός ή καρέ το κιλό 6,35. Φτερούγες νοπές το κιλό 2,85. Παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7,55. Σκύπ σκόνη 50 μεζούρες 8,28. Ζυμαρικά στέλα νούμερο 6 νούμερο 10 0,73. Φρυγανιές φόρμα σταρένιες οικογενειακή συσκευασία 360 γραμμαρίων 1,34. Ούζο πλωμαρίου 700 ml 10,98. Χαρτί υγείας Mama Soft Original 2,47. Μπύρα Fix κουτί ή εξάδα 4,39. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
11: Θέλεις έπικο.
10: Τιμές. Πρόβα το έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Χοιρινή μπριζόλα λαιμός ή καρέ το κιλό 6,35. Φτερούγες νοπές το κιλό 2,85. Παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7,55. Σκύπ σκόνη 50 μεζούρες 8,28. Ζυμαρικά στέλα νούμερο 6 νούμερο 10 0,73. Φρυγανιές φόρμα στα ρένιες οικογενειακή συσκευασία 360 γραμμαρίων 1,34. Ούζο πλωμαρίου 700 ml 10,98. Χαρτί υγείας Mama Soft Original 2,47. Μπίρα Fix κουτί ή εξάδα 4,39. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης. Πύργος Αστερουσίων Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα τηλέφωνο 28910-92434.

0: 2439. Σούπερ μάρκετ Φακιανάκης. Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
1: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
2: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
2: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
2: Έπιπλο Πατσουράκης.
1: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
2: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
3: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη ζει Λεβεδιά με το Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
4: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
0: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
5: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

ο καημός και ο πόνος μου έχει δώσει. Κι ο πόνος μου έχει δώσει που τώρα ακόμη και η χαρά μπορεί να με πληγώσει.

ψυχέ λιδώνει. Τις και ψυχέ λιδώνει και ταξιδεύει ο ωκεανούς, φως μου και σε ζυγώνει. Καλώς όρισες, άνοιξη καλώς όρισες, μα ήρθες μοναχή σου. Μα ήρθες μοναχή

Πολιά, λεμονιά μου, πιτίδια σας σε τη φωλιά βοριάς να μην την πιάνει. Βοριάς να μην την πιάνει και το όνειρό μας ήρθε, ναι, καιρός να ξεδιλιάνει.

δίπλα σου, φως μου και δεν σου τζίζω. Στο χωρισμό μας, στο χωρισμό μας ο Θεός ανελογοδοτήσει. Ανελογοδοτήσει πρώτη φορά που σ' άνθρωπο συγγνώμη θα ζητήσει.

όνομά σου έγραψα στην πλάκα του μνήματου. Στην πλάκα του μνήματου και λέει αποσύσουνε με ρε.

Κανέ ποθάνεις πιο μπροστά θα έρθω κι εγώ κοντά σου. Θα έρθω κι εγώ κοντά σου να με νεκρός τουλάχιστον μέσα στην αγκαλιά σου. Καλιά, λεμονιά μου, καλιά το να σου ναι, ενεκρή να μη σου καταρούμε. Να μη σου καταρούμε κι απλώς πως την αγάπη μου έχασα να λυπούμε. Στο χωρισμό μας, γεια σημή μου, στο χωρισμό μας μάρτυρες, μικρή μου εγώ δε βάνω. Μικρή μου εγώ δε βάνω γιατί έχω το καλύτερο στον ουρανό.

δεν με πειράζει, κόπελιά μου. Δεν με πειράζει να πονώ με τι ή να θύβολη σου. Με την αθήβολη σου, μα εγώ το πήρα απόφαση να ζω στη θύμησή σου.

0: Τι θέλω να μου ναι, τι φρός να σου κρατώ το χέρι. Να σου κρατώ το χέρι, να βλέπω με τα μάτια σου με λάχρινό μου τέρι.
1: Ερωτόκριτος στους 87,9. Μια συνάντηση με την παράδοση.

0: 87,9.
1: Είδα τον ήλιο να στεγνώνει τα σύννεφα και το μεράστρι να σκουπίζει το φεγγάρι. Είδα τη μάνα του Χριστού την Παναγιά και να χτενίζει ένα παλικάρι.

Είδα τον ήλιο να ζεσταίνει έναν γέροντα στο νοτικό των αναμνήσεων και το φεγγάρι να κρατάει από τη χέρα δυο μεθυσμένους στην κορυφή των παρεστήσεων.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των πλαστικών Κρήτης.
3: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
2: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
4: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif. Για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif. Για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των πλαστικών Κρήτης.
2: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
5: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986 781 668. Social Elite Specialist.
7: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
8: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
9: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
10: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
3: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
10: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
3: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
10: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
3: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
10: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
5: Ο αθλητικός όμιλος Τυμπακίου καλεί όλα τα μέλη και τους φίλους της ομάδας στη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί αυτή την Παρασκευή 29 Μαΐου και ώρα 8.30 το βράδυ στο χώρο του βοηθητικού γηπέδου του Σωματείου. Θέματα της συνέλευσης: έκθεση πεπραγμένων, παραίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη, καθώς οι εξελίξεις για το μέλλον του Συλλόγου είναι σημαντικές. Αυτή την Παρασκευή, 29 Μαΐου και ώρα 8.30 το βράδυ, στο χώρο του Βοηθητικού Γηπέδου. Αθλητικός Όμιλος Τυμπακίου. Όλοι μαζί για τη συνέχεια και τη δύναμη της ομάδας μας στην τρίτη εθνική κατηγορία τη νέα ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
11: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Όπα και θα σε κλέψω μια βραδιά, μήλο ζαρίφικο. Όπα και αντί για το Ινατιτζή θα γίνει το δικό μου.
0: Ερωτόκριτος.
1: Οι μερακλείδες το έχουνε και ξέρουν πως γλεντούνε. Όπα ξέρουνε πως πεθαίνουνε, μα ξέρουνε και να ζουνε.
0: 87,9.

τόσο μπρος. Όπα να γυρίζα να ράκανα το ποδαστράγαλό σου. Τι ας σε βλέπω. Όπα το ποδαστραγαλάκι σου και η φούστα η γαζωτή σου. Όπα σ' αυτά τα δυο με καμανές κλάβω και δουλευτή

0: Μπράβο σας. Παιδιά, παιδιά.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7. Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Νομίζεις πως όλα τα υβρίδια αγκουριού είναι ίδια?
3: Η Φύτο Ελλάς προτείνει το υβρίδιο που αλλάζει τα δεδομένα στην καλλιέργεια αγκουριού.
2: Ρεμπέκα.
3: Μακρύ αγκούρι για ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή φύτευση.
2: Καρπός 32 με 34 εκατοστά χωρίς λαιμό.
3: Με έντονη ράβδοση και σκούρο πράσινο χρώμα.
2: Ρεμπέκα. Φυτό. Χωρίς καλλιεργητικά προβλήματα.
3: Πολύ ζωηρό και ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες.
2: Υψηλή ανοχή στο οίδιο και ανθεκτικότητα στην ίωση CYSDV.
3: Ρεμπέκα. Με σταθερή ποιότητα και απόδοση καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
2: Ρεμπέκα. Υβρίδιο αγκουριού από τον Ισπανικό οίκο παραγωγής σπόρων σε Μήλας Φύτο.
3: Τώρα και στην Ελλάδα από την Φύτο Ελλάς.
2: Ρεμπέκα. Γιατί όλα τα υβρίδια αγκουριού δεν είναι ίδια.
4: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500320 και στο e-shop sigmakreta.gr.
3: Ράβδοση και σκούρο πράσινο χρώμα.
2: Ρεμπέκα, φυτό, χωρίς καλλιεργητικά προβλήματα.
3: Πολύ ζωηρό και ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες.
2: Υψηλή ανοχή στο οίδιο και ανθεκτικότητα στην ίωση CYSDV.
3: Ρεμπέκα, με σταθερή ποιότητα και απόδοση καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
2: Ρεμπέκα, υβρίδιο αγκουριού από τον Ισπανικό οίκο παραγωγής σπόρων σε Μήλας Φύτο.
3: Τώρα και στην Ελλάδα από την Φύτο Ελλάς.
2: Ρεμπέκα, γιατί όλα τα υβρίδια αγκουριού δεν είναι ίδια.
4: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο

0: κατασκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
1: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,5 ευρώ το κιλό. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. El Greco μέλι θυμαρίσιο, 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι, 3 κιλά, 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive, 3 ευρώ. Χλωρίνη Ultra λεμόνι, 2 λίτρα. 3 ευρώ και 50 λεπτά. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πετροκεφαλίου σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο κρητικό γλέντι γεμάτο μουσική, κέφι και παράδοση.
2: Πάνω στα χέρια σου κρατείς την άνοιξη κερά μου.
0: Τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, ημέρα του Αγίου Πνεύματος, στην κεντρική πλατεία του Πετροκεφαλίου στη Μεσαρά Ηρακλείου. Ο μοναδικός Βαγγέλης Λιανάκης έρχεται να ξεσηκώσει τον κόσμο με ένα αυθεντικό κρητικό πρόγραμμα μέχρι το πρωί.
2: Διώξε τσι μάνα, τσι γιατρούς, από με τυραννούν.
0: Μια βραδιά με λύρα, χορό, παρέα και γνήσια κρητική φιλοξενία εκεί όπου η παράδοση συναντά το γλέντι και η διασκέδαση γίνεται μια μεγάλη παρέα.
2: Στερουσιάνη μου, πέρδικα πλούμισμε.
0: Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Για πληροφορίες και κρατήσεις στο τηλέφωνο 6976-312-660.
2: Κάθε που πάω στο χωριό.
0: Δευτέρα 1η Ιουνίου, ημέρα του Αγίου Πνεύματος, με τον Βαγγέλη Γιαννάκη και το κριτικό συγκρότημά του.
2: Απόψε τα μαγεία μου, χάρη θα σου ζητήσω.
0: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Πετροκεφάλι Μεσαράς.
2: Θα την έκαψω την καρδιά.
0: Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Πετροκεφαλίου. Μην το χάσετε.
3: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι! Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
4: Έχουμε Αλφα! Παντού!
3: Δηλαδή?
4: Αλφα! Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα! Έχουμε Αλφα παντού και πάντα! Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο! Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά! Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα! Παντού και πάντα!
1: Κέντρο διανομής εργοστασίου, 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
5: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
6: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
7: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
8: Ερωτόκριτος.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Μαζί για απόψε παρέα μέχρι τις 9 ακούτε την εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Μπρούκο. Εκπομπή που σας προσφέρει ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5 στον Άγιο Νικόλαο και είτε τον τεχνική σας το Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Λατό FM 103,3 για τον Ασίδη. Ράδιο Ερωτόκριτος 87,9 για το Ηράκλειο και ιντερνετικά σε όλο τον κόσμο. Ξεκινήσαμε απόψε το πρόγραμμά μας με τον αγαπημένο μας Γιάννη Πετσάκη. Στη λύρα ο Μανώλης ο Καρπουζάκης. Για εσάς που θέλετε να μας στείλετε γραπτό μήνυμα, μπορείτε να μας στείλετε στο Messenger της εκπομπής. Είναι Ξεφαντώματα Γιάννης Μπρούκος.

Συνεχίζουμε με Γεράσιμο Σταματώ Γιαννάκη. Το συγκεκριμένο κομμάτι το έχει ζητήσει ο φίλος μας ο Μανώλης. Μας ακούει από τον Άγιο Νικόλαο.

0: και να φοβάστε.
1: Συνεχίζουμε.
0: Κώστας
1: Μουντάκης.
0: Να κουφοβροντά να ρίχνει κουκοσαλή.
1: Και θα το χαρίσουμε το κομμάτι στο φίλο μας τον Ρέστη. Το Μπασπαράκι μας ακούει από τη Νέα Υόρκη. Γεια σου φίλε Ρέστη.

κρυφό σχολείο είναι η ζωή και αυτή με έχει διδάξει. Με δυσκολίες πέρασα τάξη σε άλλη τάξη.

Συνεχίζουμε. Νίκος Μανιουδάκης, Κίτρινο Καναρίνι μου. Χαρισμένο στον Νίκο και στην παρέα του, στον Άγιο Νικόλαο.

0: και σε πολύ ψυχή. Πάμε στη γραμμή μας, παρακαλώ, σας ακούμε.
1: Καλησπέρα φίλε Γιάννη.
0: Γεια σου Χαραλάμπη.
1: Τι τα κάναμε, καλά είσαι?
0: Μια χαρά εσύ.
1: Έχω γράψει κάτι για το σχόλιο που έκανες εχθές, να επιτρέψεις να το πω?
0: Αν είναι μικρό.
1: Δεν είναι μεγάλο, θα καταλάβεις.
0: Αν και αυτό Χαραλάμπη, του τα είπαμε χθες το βράδυ του,
1: ναι,
0: του κυρίου αυτού.
1: Ναι, ακούς.
0: Καλά είναι να τον αφήσουμε ήσυχο τώρα.
1: Θα τα ακούς, αλλά γενικά είναι και για κι άλλους, δεν είναι μόνο γι' αυτό.
0: Για πάμε να τα ακούσουμε.
1: Αυτό που έχω και λέω, Θεέ μου και δώσε δέηση για όλους τους ανθρώπους. Απέτρεψε τις σκοτωμούς σε τούτους έστι τόπους. Καθημερινώς ακούγονται πάρα πολλά στον τόπο. Ηρέμησέ μας μια ολιά από... Λέω, ηρέμησέ μας μια ολιά από τα γεγονότα που κάθε μέρα βλέπουμε στου καθενός την πόρτα. Δεν είμαστε εμείς ετσά. Όλοι μας, άλλοι μας τα φορτώσα. Απούθανε ξεμέριστη και μας τα ξεφορτώσα. Ναι, μας οχτήκανε παέ πολλόλο γιο φιντάνια και στάψες βίσες παίρνουνε φρίκι στα μεϊντάνια. Ήρθα ξενόφορτα, έπαε λουλούδια και λουλούδια και κάνουνε ανακατερά και προπατού χορούδια. Στο άψες βίσε αφαιρού ζωές χωρίς αιτία, έκια που είχαμε ησυχιά και αγάπη ηρεμία. Στη μέσα μπάντα το σπιτιό στα βλές και στη δουλειά μας τσιβάλαμε και κάνουνε. Και κάνουνε τα αφεντικά σε όλες τη δουλειά μας. Έκια που είχαμε φίλε Γιάννη ησυχιά, αρμόνια, αγάπη. Μια κομπανιά βρεθήκαμε σε ένα σωρό με λάθη. Φταίμε κι εμείς που δώσαμε πολλή ελευθερία σε αυτούς τους άγνωστους ληστές μέσα στην κοινωνία. Χάσαμε την αρμονιά, χάσαμε και την πέσα, γιατί όλοι θαρούσαμε πως είχανε φινέσα. Επάνε μας οχτήκανε σβούρι και λινοσβούρι και δάκασα τσιμέλισες απούχανε το γούρι και χάλασα την ησυχιά και την ηρεμία που είχαμε από τη γέννηση τη μάνα μας υγεία. Δεν είμαστε ρατσιτιστές, δεν είμαστε ρουφιάνοι, μα οι αλήθειες βγάνουνε σπυράκια με βοτάνι. Πρέπει να βάλουμε σκοπούς στα σπίτια μας απόξω για να έχουμε την ησυχιά χωρίς διαόλου τόξο. Γι' αυτό Θεέ μου μπέμπο σου, ετούτον το γράμμα, να ηρεμήσεις τούτους εσ που κουβαλού το δράμα. Και τελειώνω φίλε Γιάννη, φώτισε όσους συμπορείς και τ' άλλους μάζοξέ τους για να γλιτώσουμε από αυτούς, ιδάλλως φώτισε τους. Αυτό έκατσα μέσω και έγραψα χθες και λέει και για όλους, όχι μόνο για τον άνθρωπο αυτό που είδες εσύ.
0: Να είσαι καλά Χαραλάμπη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά και εγώ σε ευχαριστώ. Χαιρετώ όλους. Δεν είπα ονόματα, όλους που χαιρετούμε.
0: Έτσι.
1: Του χαιρετώ. Να είσαι καλά.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλή βραδιά.

0: Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιάννη.
0: Γεια σου Τόνια.
1: Τι τα κάνεις?
0: Νομίζω ότι το ξεκίνημα το απόψινό ήταν το καλύτερο.
1: Ό,τι έπρεπε, ό,τι έπρεπε. Κύριε Γιάννη, να είσαι καλά, πάρα με το χαμόγελο στα χείλη σου να είσαι. Να μην σου λείψει αυτό το όμορφο χαμόγελο που έχει.
0: Να είσαι καλά,
1: να είσαι, να είσαι ευτυχισμένος και όχι να μην ακούς κανένα και τίποτα να αφήσεις να σε επηρεάζει. Λοιπόν, να χαιρετήσω κι εγώ το Χαραλάμπι από το κουστό μας. Να είναι καλά για αυτά που είπε. Τον Ηλία το Φανουράκη, το Δημήτρη το Βιτόρο στη Γερμανία και όλο τον κόσμο που ακούει το Λατό FM και τον Ανατόκριτο.
0: Να είσαι καλά, Τόνια. Να είσαι καλά.
1: Καλή συνέχεια, Γιάννη.
0: Καλή σου βράδυ. Συνέχεια.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
3: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίαν ο Γιαννάκης στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίαν ο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίαν ο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
4: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24ωρο, πλένεις το αυτοκινητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
5: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Τιμπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται. Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
6: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
5: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο, στη διασταύρωση, στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
7: Το Matela Beach Festival είναι εδώ! 19, 20 και 21 Ιουνίου σας προσκαλεί να ανακαλύψετε την πιο μαγική παραλία του καλοκαιριού. Ελένα Παπαρίζου, Αναστασία, Τόνι Φίνο, Γεωργία Νταγάκη, Βούλα Στρατάκη, Δημήτριος και η Alone Together, Tribute στον Queen και The Doors. Και τα απόλυτα beach parties στο Cave Stage με τους Lex Lay, Lefrak, Akan, Kefi, Andy Manson και Anthony. Έτοιμοι! Matela Beach Festival 19, 20 και 21 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.
8: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο. Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
9: Πολύτιμο γούστο, ακριβό στυλ, μοναδική λάμψη. αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
8: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
10: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Συνεχίζουμε με Κωστή Κακουδάκη, Γιάννη Κακλή. Να το χαρίσουμε το συγκεκριμένο κομμάτι στο φίλο το Μανώλη, μας ακούει από το Ηράκλειο, ο οποίος το ζήτησε κιόλας. 28-41-0-25-010 το τηλέφωνο μας για εσάς που θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

0: Για να περάσουμε στην γραμμή μας, παρακαλώ.
1: Τα παίρνω, Γιάννη, τηλέφωνα το θηκό για τα γεννούμε από δύο επαρχίες.
0: Νταγιάτα, από πόσες είμαστε εδώ?
1: Από έξι είμαστε εδώ, γεννούμε από δύο.
0: Εγώ και εσύ είμαστε από δύο.
1: Λοιπόν, καλησπέριζω όλο το ακροατήριο, δεν λέω ονόματα, δεν λέω ιστορίες, όλο το ακροατήριο, και θέλω να μου πάει στο χωριανό σου, τον Νικολίτο Βεντυράκη, με μπαντινιάδες.
0: Δεν είναι χωριανός μου ο Βεζιράκης.
1: Άπατα, από την πάντα του είναι.
0: Θα ψάξουμε να δούμε τι έχουμε.
1: Λοιπόν,
0: να είσαι καλά.

0: Για πάμε να ακούσουμε χορηγούς.
1: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 410 25 595 και 69 99 439 363.
3: Το αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει, αγροπαϊκό.
4: Λε ρε Δημιο, τρελάδι, χωριάτικο θα φωνάει, όχι ευρωπαϊκό.
3: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγροπαϊκό και αγροπαϊκό. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
1: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο, μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούλα και σχάρα, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
3: Πράξε να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράξε να φάτε σουβλάκια, πράξε! Ωρα Παναγία μου!
1: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 410 83 113.
0: Πάμε τώρα να ακούσουμε Νίκο και Αντώνη Ξυλούρη.

Είναι κομμάτι που ζήτησε εκτός αέρα προηγουμένως ο Κωστής. Κατευθύνεται, λέει, προς Ηράκλειο. Καλό δρόμο, Κωστή. Θα παρακαλούσα το φίλο τον Νίκο που επικοινώνησε προηγουμένως, η τελευταία γραμμή που βγήκε στον αέρα, αν μπορεί ας επικοινωνήσει ξανά μαζί μου.

0: Για να πάμε στη γραμμή μας. Παρακαλώ, σας ακούμε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα από τη Βιάνο.
0: Καλώς την κυρία Κατερίνα.
1: Μας παρέα. Σε όλους τους ξενιτεμένους μας, τον κύριο Δημήτρη, στην κυρία Ελένη στη Νέα Υόρκη, στη Γιαρά Πετρωτή, κυρία Δέσποινα, καλησπέρα μου και εύχομαι όλα καλά να πάνε για την κόρη της, την κυρία Ιωάννα, σε όλη τη Βιάνο, συγγενούς και φίλους, τη Μαρία Σταρκαλοχώρη, όλο το Ηράκλειο, τις φίλες μας και τις φίλους εκεί, τον Τιμπάκι, τις Μοίρες, τον κύριο Ηλίας Αγίου Δέκα, τον Χαραλάμπη, την κυρία Μαρία την Καλεντάκη και όλους τους φίλους μας, τη Μανώλη τον Τζανάκη, όλοι που με καλησπερίζουν, τους ευχαριστώ και την καλησπέρα μου και την αγάπη μου σε όλους τους φίλους και φίλες. Και επειδή με όλο το συγγνώμη, χθες βράδυ σου ζήτησα κάτι και δεν το έβαλες.
0: Να με τιμωρήσετε, κυρία Κατερίνα, τι να κάνουμε τώρα.
1: Όχι, δεν θα σε τιμωρήσω, σ' αγαπώ. Όλα καλά. Απόψε ένα χρόνο βάλε μας τον Αντώνη τον Μπαζοκοπάκη, τον αφιερώνω στη γονή του. Κοιμήσου και ονειρέψουμε. Επειδή χτες βράδυ είχαμε μια ολιά. Αυτή η γκρίνια, ας το πούμε απόψε. Λοιπόν, αν έχεις χρόνο, εντάξει.
0: Να είστε καλά, κυρία Κατερίνα.
1: Ευχαριστώ πολύ, την καλησπέρα.
0: Καλό βράδυ.

0: Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα κύριε Γιάννη.
0: Καλώς την κυρία Ευγενία.
1: Καλησπέρα και τον Αθώριο Σέλου, τον κυρία Βοντικάτση, την κυρία Νίκη, την κυρία Καρεντάτση, την κυρία Δεύσυνα και όλα να πάνε καλά για την κόρη τη, την κυρία Ευθυμία, τον κύριο Δημήτρη, την κυρία Μαρία Καλοχώρη, την κυρία Κατερίνα, τη Μαρίκα Πολυδάτια, και θα ήθελα και εγώ με το κουπάκι, αλλά αφού θα το βάλει για την κυρία Κατερίνα.
0: Δεν μπορείτε να τα ακούσετε μαζί. Δεν μπορείτε να τα ακούσετε μαζί.
1: Γιάννη Μπρόκα, και το αφιερώνω σε όλες τις Ελληνάδες, και ιδιαίτερα στην κυρία Μοντικάτη, που ξέρω ότι της αρέσει πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, κυρία Βιγενία.
1: Να είστε
0: καλά.
1: Λοιπόν, καλό βράδυ, καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Οι μισοί Έλληνες δεν προγραμματίζουν διακοπές το φετινό καλοκαίρι και ψάχνουν πιο οικονομικές λύσεις, σύμφωνα με έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Το Ιράν προειδοποιεί με αντίπεινα για παραβιάσεις της εκεχηρίας, φόβοι για νέα ανάφλεξη. Δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας από τους συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών, Πάνο Ρούτσι, Ηλία Παπαγγελή και Μαρία Ντόλκα, στο πλαίσιο της ανάκρισης που διερευνά τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή. Πήρα το πάπλωμα και μια λινάτσα και την τύλιξα, την έβαλα στην ντουλάπα και πήγα να φτιάξω κολατσιό για τα παιδιά, περιέγραψε στην απολογία του ο 42χρονος κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 32χρονης σύζυγού του, το Νοέμβριο του 24 στο διαμέρισμά του στους Αμπελοκήπους. Ο πόλεμος στο Ιράν τρώει τους μισθούς στη Δύση, γράφουν οι Financial Times, καθώς οι τιμές τρέχουν πιο γρήγορα από τις αποδοχές. Η ενεργειακή κρίση από τα στενά του Ορμούζ φέρνει νέο πλήγμα στο βιωτικό επίπεδο σε Ηνωμένες Πολιτείες, Βρετανία και Ευρωζώνη. Φόβοι ακόμη και για ύφεση στην Ευρώπη.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο ικοπροκάτ.gr. Ικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
5: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο? Η Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας.
3: 87,9.
4: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6 το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο ικοπροκάτ.gr. Ικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
5: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο? Η Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων.

0: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβιτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
1: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
4: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζει η Λεβεντιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 11 με 1. Μια προσφορά.
5: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
6: Κέντρο διανομής εργοστασίου, 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
7: Ο αθλητικός όμιλος Τυμπακίου καλεί όλα τα μέλη και τους φίλους της ομάδας στη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί αυτή την Παρασκευή 29 Μαΐου και ώρα 8.30 το βράδυ στο χώρο του βοηθητικού γηπέδου του Σωματείου. Θέματα της συνέλευσης, έκθεση πεπραγμένων, παραίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη, καθώς οι εξελίξεις για το μέλλον του Συλλόγου είναι σημαντικές. Αυτή την Παρασκευή, 29 Μαΐου και ώρα 8.30 το βράδυ, στο χώρο του βοηθητικού γηπέδου. Αθλητικός όμιλος Τυμπακίου. Όλοι μαζί για τη συνέχεια και τη δύναμη της ομάδας μας στην τρίτη εθνική κατηγορία τη νέα ποδοσφαιρική σεζόν.
8: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
9: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Πάμε στη γραμμή μας, παρακαλώ, σας ακούμε.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας.
1: Μπορούμε να μιλήσουμε εκτός?
0: Ναι, μισό λεπτάκι.

0: Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Σας ακούμε.
1: Καλησπέρα, η Ελένη είμαι.
0: Καλώς την κυρία Ελένη.
1: Καλά, εσύ, καλά. Καλά είμαστε. Ήθελα να σας πω ότι χθες είχαμε και εμείς εδώ το Memorial Day. Μούσαν τις νεκρούς που έχουν χαθεί στον πόλεμο και εδώ. Κλειστά όλα. Δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία, όλα κλειστά. Καλά ήταν. Αλλά ήθελα να πω κάτι άλλο, αν μπορώ να το πω.
0: Πείτε μας.
1: Ναι, λοιπόν, με τα αυτά που γίνονται τώρα στην Κρήτη, με τις λεψές, με τα φωνικά, με όλα που γίνονται τώρα, τελευταία έχουν γίνει πολλά. Και εμένα μου έχουν πει ορισμένα παράπονα ορισμένοι άνθρωποι που τέλος πάντων με ξέρουν ότι είμαι από την Κρήτη, αλλά όχι τόσο άσχημα. Έχω μια κουμπάρα στην Αστόρια, στη Νέα Υόρκη, και εκεί έχει πάρα πολλούς Έλληνες. Και βγαίνει καημένη έξω, μου λέει δεν μπορώ να βγω έξω, μου λέει και συναντώ. Και το τι μου λένε, μου λέει, αλλά μία μου λέει με έκανε τόσο, με νευρίασε τόσο πολύ. Γιατί μου λέει, οι κριτικοί είσαστε κακοί άνθρωποι, λέει, είσαστε κλέφτες.
0: Ενώ εκεί στην Αμερική δεν συμβαίνει τίποτα.
1: Ναι, ακούτε τώρα, η Ελληνίδα τώρα είναι αυτή. Δεν ξέρω από πού.
0: Α, η Ελληνίδα είναι.
1: Ούτε και αυτή.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρω, ναι. Εξαπτάσεως μου λέει τι ξέρω. Είσαστε λιφωνιάτες, είσαστε κακοί άνθρωποι, κλέφτες. Είπε τώρα πολλά.
0: Ναι.
1: Και να βουλιάξει Κρήτη, λέει, να βουλιάξει.
0: Μωρέ, σώμα, μπρε.
1: Ναι, νευριάζω, μου λέει, και εγώ και τη λέω. Γιατί να βουλιάξει Κρήτη, που εγώ τη λέει, έχω δικούς εκεί και έφυγε 12 χρονών. Πήγα στην Αθήνα, μεγάλωσα στην Αθήνα, μετά ήρθα εδώ, είμαι εδώ πάνω από 50 χρόνια. Μου λες να βουλιάξει Κρήτη, γιατί, τη λέει. Θες να σου πω τι λέει κι εγώ. Ωραία. Θα λέω και γελώ. Η Κρήτη, τη λέει, είναι γένος θηλυκό, όπως η Ελλάδα. Και γεννά, τη λέει, απ' όλα. Και φωνιάδες, τη λέει, έχουμε και κλέφτες, έχουμε και αγίους, έχουμε και κακούς και καλούς. Και ήρωες και μερακλείδες και φιλότιμους, τη λέει. Και ταλαντούχους και απ' όλα έχουμε. Τη λέω, ό,τι θες έχουμε. Εσένα, τη λέω, τόπος τι βγάλει. Τι έχει, λέει, ο τόπος εσένα και μας κατηγορείς τόσο να πολύ. Δεν μίλησε, λέει, δεν ξαναπεί τίποτα.
0: Καθόλου δεν έπρεπε να ανοίξει κουβέντα καθόλου. Καθόλου δεν είπε μαζί τίποτα. Την ετοίμησε μόνο που τη μίλησε.
1: Ναι, τη το είπε, μα αυτή είναι ευρεία πιο πολύ που τη λέει να βουλιάξει Κρήτη. Γιατί να βουλιάξει.
0: Τέλος πάντων.
1: Δεν είμαστε όλοι το ίδιο, στον τόπο σου είναι όλοι το ίδιο.
0: Δεν χρειάζεται, κυρία Ελένη, να ασχολούμαστε με αυτό, γιατί ξέρουμε ότι έχουμε συμπάθειες και με την πρώτη ευκαιρία αυτές οι συμπάθειες εντός εισαγωγικών βγαίνουν στην.
1: Δεν ξέρουν τι συμβαίνει εδώ που τα λέμε τώρα. Αλλά
0: έχουμε
1: όμως
0: και παλικάρια που ανεβάζουν βίντεο από την άλλη μεριά και μπράβο τους. Και εγώ προσωπικά όταν τα βλέπω αυτά τα βίντεο παθαίνω πλάκα, διότι ξεκινά ο άνθρωπος που δεν ήξερε τι εστί κριτική φιλοξενία, ήρθε στον τόπο μας, γνώρισε, είδε, έμαθε και βγαίνει και κάνει το βίντεο του και λέει, ναι, κατηγορείται, λέει, τους κριτικούς.
1: Καλύτερα, ναι. Μα τούτη εδώ μάλλον δεν έχει ιδέα, της το είπε, δεν έχει ιδέα τι λέει από Κρήτη. Έχει ιδέα, δεν έχει ιδέα, γι' αυτό τη λέει μιλάς έτσι.
0: Και να μην έχει, και δεν θέλουμε τέτοιους ανθρώπους,
1: ναι,
0: κοντά μας
1: δεν είναι ωραίο, ακριβώς. Να μην έχει, δεν είναι ωραίο να βουλιάξει και είσαστε όλοι. Ένα καλό δεν είπε, αν είναι δυνατόν. Μια Ελληνίδα, μαύρη κοπέλα είναι, που έχει μεγαλώσει στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Την είδα χθες σε βίντεο. Και είναι εδώ τώρα στην Αμερική, έχει ανοίξει business και μιλάει και στην τηλεόραση καμιά φορά. Και να δείτε τι βίντεο έβγαλε, να το δείτε, για τους πόντιους, για τους τη μάχη της Κρήτης και τέλος πάντων τους Αρμένιους, ό,τι σφαγές που γίνανε από τους Τούρκους. Και το έβγαλε όλα σε βίντεο και έδειξε μία μαυρούλα και το είπε, είμαι μαύρη Ελληνίδα. Δεν είδα άλλο βίντεο να βγάλει Έλληνας κανονικός και όχι μηγάς. Ναι, είναι πολλοί που αφού ξέρουνε μιλούνε. Άλλοι δεν ξέρουνε και λένε ότι το σκατεβεί που λέμε.
0: Εμείς απλά δεν ασχολούμαστε μαζί τους. Πώς.
1: Ναι, μα αυτή τη γυναίκα τώρα μου λέει κουμπάρα μου, δεν ήξερα, μου λέει. Από στάσεις, ούτε ξέρω από πού είναι τίποτα. Ελληνίδα είναι, αλλά δεν ξέρω από πού είναι, είναι και από εδώ. Από όλη την Ελλάδα είναι κόσμος εδώ, δεν είναι μόνο από ένα μέρος. Οπότε αυτά γίνονται δυστυχώς.
0: Να είστε καλά, ναι, κυρία Ελένη. Να είστε καλά.
1: Αλλά... Καλή βραδιά. Ναι.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλά να περνάτε. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, κύριε Γιάννη.
0: Καλώς την κυρία Μαρία. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Χαμηλώστε μόνο το ραδιόφωνο, να μην μπερδεύεστε.
2: Ναι, το κλείσα. Λοιπόν, χαιρετώ την κυρία Ελένη. Μην ξεχνάς, κυρία Ελένη, ότι όταν κάποιος άλλος σε πονεί, να θυμάσαι ότι πολλοί θέλουν το χαμόγελό σου. Το ζητούν. Λοιπόν, μη στενοχωριέσαι, όλοι έχουμε περιπέτειες. Είναι ανθρώποι που πονούν και ας έχουν στην καρδιά τους μία γεμάτη θάλασσα από τα δάκρυά τους. Τώρα θα πω και μερικές μαντινάδες, όπου πάνε. Δέσποινα στην Ιερά Πετρά, μη στενοχωριέσαι. Η προσευχή και ο Θεός είναι κοντά σας. Χαιρετώ όλο τον κόσμο, σας αγαπώ όλους, να ακούσετε και τις μαντινάδες μου. Ήθελα να ήμουν εγώ πνοή και οξυγόνο, να σου χαρίσω μια ζωή να ζήσεις δίχως πόνο. Ήθελα να ήμουν κι εγώ πνοή και οξυγόνο, καθημερινά στον πέτη σου να έχεις εμένα μόνο. Ήθελα και να μπορώ να αλλάξω τη ζωή σου, να σου χαρίσω μια καρδιά και την αναπνοή σου. Ήθελα, Θεέ μου, δύναμη να έχω να ευχαριστήσω εκείνο που μου έδωσε ζωή πνοή να ζήσω. Ήθελα, Θεέ μου, που μπορείς να αλλάξεις τους ανθρώπους. Συμπόνια, αγάπη δώσε τους και πιο ωραίους τρόπους. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ζάνη, υγεία και χαρά. Στα σπίτια σας σε όλους να
0: είστε καλά, κύριε Μαρία, να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό σας βράδυ.
2: Καλό βράδυ.

0: Για να ακούσουμε χορηγούς.
1: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 41 0 25 595 και 69 99 439 363.
3: Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει. Αγροπαϊκό.
4: Λέρε Δημιο, τρελάδι και γρε. Χωριάτικο θα φωνάζεις, όχι ευρωπαϊκό.
3: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν χωριάτικο και χωριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
1: Συσταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο.
2: Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ.
1: Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο. Μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούλα και σχάρα, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
3: Πράσι να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράσι να φάτε σουβλάκια, πράσι! Ωρα Παναγία μου!
1: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 410 83 113.
0: Γράφει ο φίλος ο Στέλιος, ο Αποστολάκης από το Ρέθυμνο, στο απόψινό του μήνυμα. Την καλησπέρα μου στην όμορφη παρέα. Και ήρθες εσύ και ξαναζώ την κάθε ανατολή μου. Κι ας βρίχνεται στα πόφεγγο τσιδίσεις η ζωή μου. Σε βδά τον είπαν και θα βγει και στο ξερό το χώμα. Και δεν ξανίγει τσικερούς και στα μαλλιά το χρώμα. Στέλιος Αποστολάκης. Όταν μπορέσεις, βάλε μισή ζωή. Αστέρι μου, Στέλιος Μπικάκης. Γεια σου Στέλιο, δύναμη. Το ακούμε το κομμάτι που ζήτησες και σε ευχαριστούμε από καρδιάς. Να είσαι πάντα καλά.

0: Για πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς κύριε, την κυρία Μαρίκα.
1: Τα κάνουμε καλά μας.
0: Μια χαρά, εσείς.
1: Μια χαρά, σας ακούω απόψε, εντάξει. Όλα καλά. Λοιπόν, χαιρετώ όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα τους ξενιδεμένους μας, την κυρία Ελένη που άκουσα, να είναι καλά, να μας στηρίζουν εκεί που βρίσκονται και ο καθένας στον τόπο, γιατί η Κρήτη μας είναι μία, πες, τη ζηλεύουνε και γι' αυτό τα λένε.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, άμα έρθει ο καιρός να μην τον εφέρει η χάρη του Θεού και του Αγίου Ευμενίου που ήταν η χάρη του, να μην φέρει τέτοιες καταστάσεις γιατί δεν είναι καλές, αλλά άμα χρειαστεί όμως και οι γυναίκες και οι άντρες όλοι θα πάμε στη θέση τους να τους βάλουμε. Λοιπόν, καλησπέριζω όλο το ακροατήριο και θέλω να μου βάλεις ένα τζαγκαρό Μιχάλη να τον απολαύσουμε.
0: Βεβαίως.
1: Και τα χαρίζω. Το χαρίζω ιδιαίτερα στο Σωμαροσταλή, στο Χαραλάβη, τον Αντώνιο Βουκλινό και στον Ηλία το Φανουράκη. Τους άντρες μόνο είπα.
0: Μετά λοιπόν, τις διαφημίσεις όμως, κυρία Μαρίκα.
1: Έλα.
0: Μετά τις διαφημίσεις.
1: Μετά τις διαφημίσεις. Ό,τι θέλει ο κύριος Γιάννης. Και στη γυναίκα σου ιδιαίτερα. Δεν μου λέει για την γυναίκα σου τίποτα και αυτό με στενοχωράει. Λοιπόν, άντε, καλό βράδυ, καλή μας διασκέδαση.
0: Καλό σας βράδυ.
1: Γεια.

0: Δημήτρης Μπεντίνης στη λύρα. Φτάνουν τα καμωμένα. Γιώργος Χερούλης στο ένα λαούτο. Μανώλης Τζανάκης στο άλλο λαούτο.
1: Στο όριχτη γκρεμισμένα.
0: Και στο τραγούδι ο Μανώλης Τζανάκης. Και στους στίχους.
1: Όλες φορές. Όλες φορές.
0: Γιώργος Κουρουμπάκης στον μπάσο.
1: Γρικό πως ξεδίλιωνε. Πολλές φορές τα όνειρα.
0: Γιάννης Μπρόκος.
1: Γρικό πως ξεδίλιωνε.
0: Η άλλη φωνή. Και στους στίχους. Απόσπασμα από την εκπομπή που μεταδόθηκε 13 του 2022.

0: Για πάμε στην επόμενη γραμμή. Γρήγορα, γρήγορα μας κόψει ο αυτόματος. Να είστε καλά, κυρία Ευγενία. Να είστε καλά.
1: Γεια. Yeah.

0: Μείνετε συντονισμένοι, πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πολλά είναι για σε μίμω. Πολλά είναι τα όλια.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
2: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
3: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοαπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των πλαστικών Κρήτης.
4: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
3: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοαπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
5: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif. Για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif. Για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των πλαστικών Κρήτης.
3: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
6: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
7: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
6: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
7: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
8: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440ml 4€ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2€ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12€ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7€ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
10: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
11: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
12: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
13: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
12: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
14: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. 58. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
4: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
15: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόχο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
1: τεντοτεχνική σαν στόπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική σαν στόπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 41 0 25 595 και 69 99 439 363.
2: Το ευρωπαϊκό. Ευρωπαϊκό, ποιος τρώει ξανατώνει. Ευρωπαϊκό.
3: Λέω ρε Δημιο, τρελάδικε ρε. Χωριάτικο θα φωνάζει, όχι ευρωπαϊκό.
2: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν χωριάτικο και χωριάτικο. Εμείς θα το λέμε ευρωπαϊκό.
0: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο. Μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούβλα και σχάρας, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
2: Πράσινα φάτε ευρωπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράσινα φάτε σουβλάκια, πράσινα! Ωρα Παναγία μου!
0: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113. Πάμε να ακούσουμε τώρα μια εξαιρετική φωνή, τέλεια φωνή, Γιώργης Καραγιώργης. Ένα κομμάτι που θα χαρίσουμε σε όλους τους ενηθισμένους.

0: Να το πάλι το δίδυμο, να το. Να το, έφτασε το δίδυμο.
1: Πάντα στο
0: νύφη και πεθερός.
1: Είμαι ευτυχισμένος. Βρίσκομαι κοπέλα.
0: Τσακώνται λέει ένα ραδιόφωνο.
1: Στο χωριό ξανά.
0: Του γέρο τώρα το ραδιοφωνάκι πρέπει να χάλασε.
1: Πίκρα, όταν βγαίνει ο ήλιος, δε σε βλέπω.
0: Δεν βάνουμε τη χέρι μας στη ζέπη Μανολάκη. Να πάρουμε ένα στεροφωνικό να το έχουν τα κοπέλια, έτσι. Εντάξει, τσέπη καβρούς έχεις.

την καλησπέρα μου στη συγκεκριμένη παρέα. Ανολάκη. Κάλε και ένα χιλιάρικο δώσ' το Τσινίφης να πάρει ολόκληρο οικοσύστημα.

γράφει ο φίλος ο Μανώλης που μας ακούει από κάπου κεντρικά, στο νόμο Ηρακλείου. Καλησπέρα Γιάννη, ώρα καλή σε όλους. Να σε καλά Μανώλη, να σε καλά, καλά να περνάς.

Ακούμε τον καλό φίλο τον Πέτρο τον Μαρούλη. Θα το χαρίσω το κομμάτι αυτό σε όλο τον καλό κόσμο που μας ακούει από το Ρέθυμνο. Ξεχωριστά στο Δημήτρη και στην παρέα του.

Κάποτε όμως, φίλες και φίλοι, ο χρόνος μας τελείωσε και για απόψε. Κοντά σας για δύο περίπου ώρες ήταν η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο. Εκπομπή που σας προσέφερε η Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5 στον Άγιο Νικόλαο και η δετοντεχνική σας το Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο το βράδυ στις 7. Καλά να περνάτε, καλό σας βράδυ.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,5 ευρώ το κιλό. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. El Greco μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά, 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive, 3 ευρώ. Χλωρίνη Ultra λεμόνι, 2 λίτρα, 3 ευρώ και 50 λεπτά. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
3: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κριτικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985-756-897 και 6977-048-075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
4: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πετροκεφαλίου σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο κρητικό γλέντι γεμάτο μουσική, κέφι και παράδοση.
5: Πάνω στα χέρια σου κρατείς την άνοιξη κερά μου.
4: Τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, η μέρα του Αγίου Πνεύματος, στην κεντρική πλατεία του Πετροκεφαλίου στη Μεσαρά Ηρακλείου. Ο μοναδικός
3: αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985-756-897 και 6977-048-075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
4: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πετροκεφαλίου σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο κρητικό γλέντι γεμάτο μουσική, κέφι και παράδοση.
5: Πάνω στα χέρια σου κρατείς την άνοιξη κερά μου.
4: Τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, η μέρα του Αγίου Πνεύματος, στην κεντρική πλατεία του Πετροκεφαλίου

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πετροκεφαλίου σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο κριτικό γλέντι γεμάτο μουσική, κέφι και παράδοση.
1: Πάνω στα χέρια σου κρατείς την άνοιξη κερά μου.
0: Τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, ημέρα του Αγίου Πνεύματος, στην κεντρική πλατεία του Πετροκεφαλίου στη Μεσαρά Ηρακλείου. Ο μοναδικός Βαγγέλης Λιανάκης έρχεται να ξεσηκώσει τον κόσμο με ένα αυθεντικό κριτικό πρόγραμμα μέχρι το πρωί.
1: Διώξε τσι μάνα, τσι γιατρούς, από με τυραννούν.
0: Μια βραδιά με λύρα, χορό, παρέα και γνήσια κριτική φιλοξενία εκεί όπου η παράδοση συναντά το γλέντι και η διασκέδαση γίνεται μια μεγάλη παρέα.
1: Στερουσιάνη μου περδικά, περδικά πλούμισμε.
0: Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Για πληροφορίες και κρατήσεις στο τηλέφωνο 6976-312-660.
1: Κάθε που πάω στο χωριό.
0: Δευτέρα 1η Ιουνίου, ημέρα του Αγίου Πνεύματος, με τον Βαγγέλη Γιαννάκη και το κριτικό συγκρότημά του.
1: Απόψε τα μαγεία μου, χάρη θα σου ζητήσω.
0: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Πετροκεφάλι Μεσαράς.
1: Θα την έκαψω την καρδιά.
0: Διοργάνωση, Πολιτιστικός Σύλλογος Πετροκεφαλίου. Μην το χάσετε.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Πολύου Μανώλης, Κρυάρη 13, παραπλεύρος νοσοκομείου Ρεθύμνου. Τηλέφωνο 28310-42463.
5: Καλημέρα! Τι τραβάει η όρεξή σας σήμερα?
6: Ψητό.
5: Αχα.
6: Βραστό. Τηχανιτό.
5: Α, ό,τι θέλετε εσείς. Ελάτε στο Πετρογιάννη και 10-10 οι προτάσεις για το κρεατικό. Κρεοπωλείο Πετρογιάννης στη Χορτάτζη. Ολόφρεσκα κρεατικά, επιλεγμένη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση. Θέλετε κάτι καλύτερο? Πετρογιάννης στη Χορτάτζη 39. Τηλέφωνο 28310-25919. Πετρογιάννης. Όλα καλά.
2: Η εταιρεία ΣΥΠΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ ενημερώνει ότι αναμένεται άμεσα να προκηρυχθεί το νέο πρόγραμμα LEADER, το οποίο θα αφορά την επιδότηση κατασκευής ή εξυγχρονισμού τουριστικών καταλυμάτων, μικρών μεταποιητικών μονάδων, οικοτεχνιών, βιοτεχνιών και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Επειδή κάθε αίτηση είναι μια ξεχωριστή περίπτωση που πρέπει να εξεταστεί με βάση τη νέα προκήρυξη, ελάτε στην ΣΥΠΑ για να δούμε υπεύθυνα και επαγγελματικά τη δική σας περίπτωση. Σας περιμένουμε στον άνετο χώρο των γραφείων μας στην Μάρκο Αβάτζου στο Ιωλή Χαράκη για να σας ενημερώσουμε με γνώση και επαγγελματισμό και πάντα με την ίδια φιλική διάθεση. ΣΥΠΑ ΟΜΙΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Υπεύθυνη πληροφόρηση, άρτια προετοιμασία, ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης. Πληροφορίες στο 28310-35766.
7: Ξέρεις από καλό φαγητό, δεν ψάχνεις. Επιλέγεις ταβέρνα Πόπι. Νόστιμες παραδοσιακές συνταγές με προσεγμένα ντόπια υλικά και λογικές τιμές. Ταβέρνα Πόπι. Επιλέξτε ανάμεσα σε μεγάλη ποικιλία ορεκτικών, μαγειρευτά φαγητά, φρέσκα κρεατικά στα κάρβουνα και φρέσκα ψαρικά. Απολαύστε τα στο χώρο σας και σε πακέτο. Οικογενειακή ταβέρνα Πόπι. Στον Αδελιανό Κάμπο. Με άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς επισκέπτες. Τηλέφωνο 28310-72-270. Ταβέρνα Πόπι. Ανοιχτά καθημερινά από το μεσημέρι.
8: Δεκάδες παραγωγοί και η δική σας φωνή. Μπες στο radiomegalonisos.gr και κατέβασε δωρεάν τις εφαρμογές για να ακούς το αγαπημένο σου ραδιόφωνο παντού. Το ραδιόφωνο της κριτικής μουσικής. Radio Μεγαλόνισος 89,8. Από το 1999. Εδώ το ζούμε κριτικά.

Χαίρομαι που θα πω δύο λόγια για το ραδιόφωνο Μεγαλόνησος, που τακτικά με φιλοξενεί μουσικά, όλα μου σχεδόν τα έργα τα προβάλλει, και θέλω να πω σε όλους τους ακροατές με μεγάλη χαρά που απολαμβάνετε τα ωραία προγράμματα που μεταδίδει, τις ωραίες μουσικές, και σας συνιστώ να συνεχίζετε να τα ακούτε με πολύ θέρμη και πολύ χαρά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
2: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
3: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
4: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
5: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
4: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
6: Το Matala Beach Festival είναι εδώ! 19, 20 και 21 Ιουνίου σας προσκαλεί να ανακαλύψετε την πιο μαγική παραλία του καλοκαιριού. Ελένα Παπαρίζου, Αναστασία, Τόνι Σφίνος, Γεωργία Νταγάκη, Βούλα Στρατάκη, Δημήτριος και η Alone Together, Tribute στον Queen και The Doors. Και τα απόλυτα beach parties στο Cave Stage με τους Lex Lay, Lefrak, Akan, Kefi, Andy Manson και Anthony. Έτοιμοι! Matala Beach Festival 19, 20 και 21 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.
7: Ο αθλητικός όμιλος Τυμπακίου καλεί όλα τα μέλη και τους φίλους της ομάδας στη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί αυτή την Παρασκευή 29 Μαΐου και ώρα 8:30 το βράδυ στο χώρο του βοηθητικού γηπέδου του Σωματείου. Θέματα της συνέλευσης, έκθεση πεπραγμένων, παρέτηση του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη, καθώς οι εξελίξεις για το μέλλον του Συλλόγου είναι σημαντικές. Αυτή την Παρασκευή, 29 Μαΐου και ώρα 8:30 το βράδυ, στο χώρο του βοηθητικού γηπέδου. Αθλητικός όμιλος Τυμπακίου, όλοι μαζί για τη συνέχεια και τη δύναμη της ομάδας μας στην τρίτη εθνική κατηγορία τη νέα ποδοσφαιρική σεζόν.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ράδιο Μεγαλόνισσος 89,8. Και μην αλλάξεις σταθμό. Ακολουθούν διαφημίσεις. Ώρα να ανακαλύψεις χρηστικά και νέα σημεία, υπηρεσίες και προϊόντα που θα κάνουν τη ζωή σου στο νησί καλύτερη.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ατλέτικο Παραναένση έχει ήδη καταθέσει πρόταση στον Ροντινέι και κάνει προσπάθειες για να τον αποκτήσει ως ελεύθερο από τον Ολυμπιακό. Ωστόσο, ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν είναι διατεθειμένος να σχεδιάσει τη νέα σεζόν χωρίς εκείνον στο ρόστερ. Ρεπορτάζ από τη Δανία έφερε στο φως όλες τις λεπτομέρειες για το συμβόλαιο του Γιάκουμπ Νέστρουπ με τον Παναθηναϊκό. Το χρονικό διάστημα του συμβολέου είναι 2+1 χρόνια, ενώ οι απολαβές του Δανού τεχνικού θα είναι στα 1,2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Στις κλήσεις της Εθνικής Βουλγαρίας βρέθηκε ο Γεωργίεφ της ΑΕΚ, αλλά όχι και ο Ντεσπόντοφ του ΠΑΟΚ, για τα φιλικά ματς του Ιουνίου. Ο επιθετικός του ΠΑΟΚ Αντρίγια Ζίβκοβιτς κλήθηκε κανονικά στην αποστολή της Σερβίας για τα φιλικά του Ιουνίου, ενώ εκτός παρέμειναν η Λούκα Γίωβιτς και Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς της ΑΕΚ. Η άνοδος της Αλντιρίγια οδηγεί προς επικύρωση την πώληση του Κλέιτον Διαντή, η οποία θα είναι μία από τις μεγαλύτερες στην ιστορία της ΠΑΕ Άρης.
2: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο. Κώστας Σταρένιος, δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 310 2590.
4: Στο σπίτι Brilliant. Καφές, σνακ, παραδοσιακά προϊόντα, αναμνηστικά, κάβα, ιδέες για δώρα. Brilliant. Γιάννης Μπριλάκης. Στο σπίτι στην πλατεία. Brilliant. Από το 1928 γνωρίζουμε καλά τα γούστα και τις απαιτήσεις σας.
5: Φανταστείτε έναν υδραυλικό που ξέρει καλά τη δουλειά του, δεν είναι δυσέβρετος, δεν είναι αναβλητικός, έχει μεράκι, είναι έγκαιρος, γρήγορος, υπεύθυνος, αποτελεσματικός, είναι τέλος πάντων εντάξει σε όλα του. Ψάχνετε κι εσείς έναν τέτοιον, έτσι δεν είναι? Τότε να σας δώσουμε το τηλέφωνο του 698-69-99-978. Μανώλης Χατζηδάκης Βουργίδης. 698-69-99-978. Μην ψάχνετε υδραυλικό. Τον βρήκα.

0: πρώτη βραδιά Αντικριστού στο Ρέθυμνο, την Τετάρτη 10 Ιουνίου στους Αρμένους Ρεθύμνου, στο χώρο του Πολιτιστικού Συλλόγου. Θα μας γεσιεδάσει ο Πέτρος Μαρούλης με το συγκρότημά του. Πέτρος Μαρούλης στην πρώτη βραδιά Αντικριστού στο Ρέθυμνο στους Αρμένους την Τετάρτη 10 Ιουνίου. Τη βραδιά θα την πλαισιώσουν χορευτικά ο Μουσικοχορευτικός Σύλλογος Χανίων, οι Λευκορίτες και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αρμένων. Είσοδος 20 ευρώ με πλήρες φαγητό. Ώρα έναρξης 8.30 το βράδυ. Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Αρμένων και Κρητικός Σύλλογος Αγιάζη. Τηλέφωνο για κρατήσεις 6955 37 60 29.
1: Χρυσός χορηγός της βραδιάς. Το φαγί.
2: Για το καφενείο με ζεδοπολείο του Καραμπάση στο Πετροχώρι Αμαρίου, με θέα την κοιλάδα του Αμαρίου και τον πανέμορφο ψιλορίτη, δεν έχουν γραφτεί μαντινάδες και τραγούδια ακόμα. Γιατί εκτός από τις καθημερινές που λειτουργεί για καφέ και ρακί τα Παρασκευοσαββατοκύριακα, τα πράγματα αλλάζουν. Οι μεζέδες και τα λαχταριστά παραδοσιακά πιάτα πηγαίνουν-έρχονται το ένα μετά το άλλο. Ένας κόσμος διαφορετικός φανερώνεται για να τον απολαύσουν όσοι ξέρουν. Τώρα ξέρετε κι εσείς. Στο Καραμπάση, στο Πετροχώρι Αμαρίου, κάθε Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, τα λέμε από κοντά. Τηλέφωνο 6977 089 575. Επειδή η διατροφή μας είναι πρωταρχικής σημασίας, επειδή στο τραπέζι δεν παίζουμε αλλά προσέχουμε τι τρώμε, επειδή απολαμβάνουμε το φαγητό μας και γι' αυτό επιλέγουμε, τι λέει το μενού σήμερα, Άκρος Οικογενειακών. Εστιατόριο Άκρος Οικογενειακών. 10 διαφορετικά πιάτα κάθε μέρα, βασισμένα σε σπιτικές συνταγές, μαγειρεμένα μερακλίδικα και με αγνά υλικά. Εστιατόριο Άκρος Οικογενειακών. Κάθε μέρα από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ στη Μοάτσου 40. Ώρες διανομής 10 πρωί με 8 βράδυ. Τηλεφωνήστε στο 55 403. Εστιατόριο Άκρος Οικογενειακών. Είτε είσαι είτε δεν είσαι σπίτι.
3: Η ώρα είναι...
2: Δεν υπάρχει ώρα. Anytime.
3: 24 ώρες την ημέρα.
2: 7 μέρες την εβδομάδα.
3: Ψιλικά.
2: Λιχουδιές.
3: Παντοπολείο.
2: Και καφές. 24 ώρες την ημέρα.
3: Anytime.
2: Και delivery. 8 πρωί με 1 το βράδυ από το φαγί.
3: Για Μπουδάκια 71. Απέναντι από το Ελλήνα.
2: Τηλέφωνο 2831 30 1254.
3: Anytime.
2: Anytime.
0: Η Αγκρονόβα στηρίζει κάθε ρεθυμνιώτη, γεωργό και κτηνοτρόφο. Μαζί υποβάλλουμε τις δηλώσεις δικαιωμάτων στο Εθνικό Κτηματολόγιο με σκοπό την προστασία και την κατοχύρωση της περιουσίας μας. Εξειδικευμένη ομάδα με επιστημονική γνώση εγγυάται την πλέον αποδοτική και αξιόπιστη λύση. Αγκρονόβα στη Χατζημιχάλη Γιάνναρη 38. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 20 277. Αγκρονόβα. Σχέση εμπιστοσύνης με εγγυημένες λύσεις.
4: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
5: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες και ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή.
6: Ανακαλύψτε το στον Δημήτρη Σταρένιο, κάτω Δαράτσο στα Χανιά και στα Τρία Μοναστήρια στο Ρέθυμνο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
7: Από αυτή τη διαφήμιση θα πάρετε μία μικρή μόνο γεύση του τι σημαίνει ταβέρνα το φράγμα. Με κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής σερβίρουμε καθημερινά παραδοσιακά πιάτα που ετοιμάζονται στη σχάρα ή στο ξυλόφουρνο. Επίσης αντικριστό αλλά και μεγάλη ποικιλία σε μεζεδάκια. Οικογενειακή ταβέρνα το φράγμα. Μπορούμε να φιλοξενήσουμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως και 600 άτομα. Διαθέτουμε παιδότοπο και βρισκόμαστε δίπλα στο εκκλησάκι του Αγίου Νικήτα, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη πρόταση για κάθε ευχάριστη στιγμή σας. Ταβέρνα το φράγμα. 100 μέτρα από το φράγμα ποταμών. Μόλις 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.

0: σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Γεια σας, είμαι ο Γρηγόρης ο Παραγιουδάκης και ακούτε Ράδιο Μεγαλόνισσος 89,8 FM.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
3: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
2: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
4: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
2: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
5: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
6: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
5: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
6: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
7: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
8: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
11: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
12: Λεπτομέρειες στο centrokitchen.gr. Centro, σε 30 σημεία στην Ελλάδα και σε 20 χώρες σε όλο τον κόσμο. Centro στο Ρέθυμνο, Μαθιουδάκης Φρυγανάκης. Στο πρώτο χιλιόμετρο στον παράλληλο της Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310.
9: Τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
11: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
12: Στο centrokitchen.gr. Centro, σε 30 σημεία στην Ελλάδα και σε 20 χώρες σε όλο τον κόσμο. Centro στο Ρέθυμνο, Μαθιουδάκης Φρυγανάκης. Στο πρώτο χιλιόμετρο στον παράλληλο της Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων.

0: στο centrokitchen.gr. Centro, σε 30 σημεία στην Ελλάδα και σε 20 χώρες όλο τον κόσμο. Centro στο Ρέθυμνο, Μαθιουδάκης Φρυγανάκης. Στο πρώτο χιλιόμετρο στον παράλληλο της Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 57166. centrokitchen.gr.
1: Κάθε ελληνικό νοικοκυριό έχει έναν φίλο κριτικό που καθημερινό του έργο είναι να στέκεται δίπλα του και να το στηρίζει. Έτσι σήμερα, στην Κριτικός φροντίζουμε κάθε σας αγορά να μειώνει τις οφειλές σας. Κάντε τις αγορές σας με την κάρτα Club Κριτικός και κερδίστε για μηνιαίες αγορές έως 1000 ευρώ το 10% της δαπάνης σας ως πίστοση για την αποπληρωμή της οφειλής σας που διαχειρίζεται η ΣΕΠΑΛ. Κριτικός. Κάθε μέρα δίπλα σας.
2: Με έχει πιάσει πονοκέφαλος. Έχουμε το γάμο μας, είναι και η βάφτιση των παιδιών. Πρέπει να βρούμε ένα μεγάλο χώρο και καλές τιμές.
3: Σου έχω την καλύτερη πρόταση. Κοσμικό κέντρο Μύθος. Πλήρως αναγεννισμένος χώρος 700 ατόμων. Για γάμους, βαφτίσεις και όποια άλλη εκδήλωση θέλουμε. Έχει οργανωμένο παιδότοπο. Και το καλύτερο, οικονομικές τιμές προσαρμοσμένες στις ημέρες μας.
2: Κοσμικό κέντρο Μύθος. Ο γάμος, η βάπτιση και όλες οι κοινωνικές εκδηλώσεις αποκτούν την αξία που τους πρέπει, με την υπευθυνότητα και την ποιότητα του Κοσμικού Κέντρου Μύθος. Κοσμικό Κέντρο Μύθος. Αδελιανός Κάμπος, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310 71 565. Διεύθυνση Αφή Βάμβουκα.
4: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθαιουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2831 0 526.
5: Πάνω στα πιο γερά θεμέλια χτίζουμε με τα πιο ανθεκτικά υλικά. Με τεχνογνωσία και επαγγελματισμό έχουμε πάντα σε προτεραιότητα εσάς και τις ανάγκες σας. Καμπουράκης Προκάτ. Πάνω από 40 χρόνια βάζουμε τα δυνατά μας για το σπίτι των ονείρων σας. Προκατασκευασμένες κατοικίες με υλικά κορυφαίας ποιότητας και αντοχής στο χρόνο. Καμπουράκης Προκάτ. Με δύο καταστήματα σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Ηράκλειο, Βελισσαρίου 2, Εσταυρωμένος. Ρέθυμνο, Μάχης Κρήτης 116. Και το εργοστάσιο μας Ειρήνης και Φιλίας 98, Πάροδος Καγιαλή Ιωάννη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 250 849, αλλά και στο www.kamburakispavlaprokat.gr, καθώς και στα social media της εταιρείας. Καμπουράκης Προκάτ. Μαζί δημιουργούμε το ιδανικό σπίτι.
6: Ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιούνται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριτάκης.
7: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιοργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Την ιατρικά φάρμακα και λοιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
6: Βιοζωέλ Σπυριτάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Διασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα. Καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό. Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε 4 άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι, Σπύλι και Μαλάδες Ηρακλείου. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2834 0 23 616. Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας.
8: Ανακάλυψε τώρα στο Κλειδίς Electric το νούμερο 1 κατάστημα της πόλης, κορυφαίες επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές και προϊόντα τεχνολογίας. Με πάνω από 30 χρόνια συνεχούς παρουσίες στο Ρέθυμνο, για να ξέρεις ποιον εμπιστευθείς. Με συνεχόμενο ωράριο από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, για να έρθεις όποτε βολεύει εσένα. Με παράδοση της παραγγελίας σου άμεσα, ακόμη και το Σάββατο. Με πρόγραμμα δόσεων κλειδί, για να ξέρεις πού να βασιστείς. Κλειδίς Electric. Μοάτσου 49, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 2831 0 22 552.
9: Πού φτάνουμε?
10: Μαμά!
9: Α, μάλιστα. Εδώ είμαστε. Να σας ζήσει. Τα ρουχαλάκια του από τη

0: και σε λίγο καιρό. Και ξανά όλοι μαζί στη Λιλιπούπολη. Για πολλά χρόνια η Λιλιπούπολη θα είναι συνεχώς μαζί σας, στη χαρά να το βλέπετε να μεγαλώνει και να ομορφαίνει, πάντα καλοντημένο. Λιλιπούπολη. Όμορφο, κομψό, πρακτικό, μοντέρνο, βολικό, παιδικό ρούχο σε πολύ προσιτές τιμές. Λιλιπούπολη. Νεκταρία και Βαγγέλης Καλονάκης.
1: Στη Γερακάρη 40. Με την ταβέρνα Σιρόκο ταξιδεύουμε καθημερινά με προορισμό το πιο γευστικό καλοκαίρι. Συντροφιά μας μοναδικές γεύσεις, το απέραντο γαλάζιο, δροσερό αεράκι και όμορφα χαμόγελα. Ταβέρνα Σιρόκο στο Μπλακιά. Πλούσιες αυθεντικές γεύσεις από την κρητική και διεθνή κουζίνα. Ποικιλία μεζέδων, μαγειρευτά, κρεατικά στη σχάρα και φρέσκα ψαρικά. Όλα προσεγμένα και με ντόπια υλικά. Ταβέρνα Σιρόκο στο Μπλακιά. Τηλέφωνο 6984 27 58 46. Υπεύθυνος Γιάννης Μανουσάκης. Ταβέρνα Σιρόκο, νότια του Ρεθύμνου, στο Μπλακιά.
2: Νιώθεις την κάψα, την εσωτερική, τη λέμαργη. Κάτι ανάμεσα σε απόλαυση και αμαρτία. Η γλώσσα κολλάει στον ουρανίσκο μόνο με τη σκέψη. Στον κόμπο, το κρέας είναι ιστορία. Ψήνεται τέλεια στα κάρβουνα, γίνεται έρωτας, λιώνει όπως και εσύ. Όπως τα βλέμματα στο πρώτο δάγκωμα. Θα το αντέξεις ή θα μείνεις με την πείνα. Κόμπος, κρέας τρομερό, το καλύτερο της πόλης. Ζουμερό, λαχταριστό, όπως πρέπει. Και από νωρίς το μεσημέρι τα μαγειρευτά. Κόμπος, η ερωτελευθεία σου λέω, ό,τι πιο νόστιμο σου έχει συμβεί. Κόμπος το ατσιπόπουλο για καλοφαγάδες.
1: Αποκαταβολής κόσμου υπάρχουν για μας, δουλεύουν για μας, προσφέρουν τον εαυτό τους για μας. Θέλουν όμως τη φροντίδα τους. Ζώων Μέριμνα. Ζώων Μέριμνα Ρεθύμνου. Κτηνιατρικά φάρμακα και εμβόλια για τα παραγωγικά ζώα και τα ζώα συντροφιάς. Εξειδικευμένα συμπληρώματα διατροφής και αξεσουάρ αθλητικών αλόγων. Ισορροπιστές και απολυμαντικά στάβλων. Bar food και όλες οι τροφές για τα ζώα συντροφιάς σε ένα πλήρες pet shop. Ζώων Μέριμνα Ρεθύμνου. Ηλιάκη Γεωργία. Τεχνολόγος ζωικής παραγωγής. Στο Μασταμπά. Σε συστέγαση με το Αγροκέπ Ρεθύμνου Καπετανάκης Γεώργιος. Υπηρεσίες γεωργικών μελετών. Στη νέα μας διεύθυνση Κουρμούλη 137, τηλέφωνο 283 11 31 671.
3: Ένα νησί, μία μουσική, μία παρέα. Ακολούθησε το ράδιο Μεγαλόνισσος σε Facebook και Instagram και μείνε συντονισμένος στην πιο μεγάλη κριτική παρέα. Το ραδιόφωνο της κριτικής μουσικής, Ράδιο Μεγαλόνισσος 89,8. Από το 1999, εδώ το ζούμε κριτική.

Λόουερ έδινε το συμφαλιό και η καθηγήτριά του λίγο πριν μπει για την καθιερωμένη προφορική εξέταση συνέντευξη του λέει: «Συμφαλιό, θα σου λέω προτάσεις στα ελληνικά να μου τις μετατρέπεις στα αγγλικά». «Εντάξει κυρία». «Πώς θα πούμε στα αγγλικά? Η γάτα έπεσε στο νερό και πνίγηκε». «The cat bloom in the water, glu glu glu glu glu, no more nyau nyau».

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πετροκεφαλίου σας προσκαλεί σε ένα μεγάλο κριτικό γλέντι γεμάτο μουσική, κέφι και παράδοση.
3: Πάνω στα χέρια σου κρατείς την άνοιξη κερά μου.
2: Τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, η μέρα του Αγίου Πνεύματος, στην κεντρική πλατεία του Πετροκεφαλίου στη Μεσαρά Ηρακλείου. Ο μοναδικός Βαγγέλης Λιανάκης έρχεται να ξεσηκώσει τον κόσμο με ένα αυθεντικό κριτικό πρόγραμμα μέχρι το πρωί.
3: Διώξε τσι μάνα, τσι γιατρού.
2: Μια βραδιά με λύρα, χορό, παρέα και γνήσια κριτική φιλοξενία, εκεί όπου η παράδοση συναντά το γλέντι και η διασκέδαση γίνεται μια μεγάλη παρέα. Ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Για πληροφορίες και κρατήσεις στο τηλέφωνο 6976-312-660.
3: Κάθε που πάω στο χωριό.
2: Δευτέρα 1η Ιουνίου, η μέρα του Αγίου Πνεύματος με τον Βαγγέλη Γιαννάκη και το κριτικό συγκρότημά του.
3: Απόψε τα μαγεία μου, χάρη θα σου ζητήσω.
2: Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Πετροκεφάλι Μεσαράς.
3: Θα την έκαψω την καρδιά.
2: Διοργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Πετροκεφαλίου. Μην το χάσετε.
4: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
5: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
6: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
7: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
8: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
9: Ατσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 6972 171988.
10: Καλημέρα, θείε.
11: Καλώς βρε το Μανολιό. Έλα, πιάσε φτιάρι και πάμε.
10: Τι, όλο αυτό το χωράφι? Εδώ δεν φτάνει μια δημιουργία φαντάρι να το τελειώσουμε. Άκου, θείε, βάζουμε ένα καταστροφέα και στο ξεπετάει σε μια ωρίτσα.
11: Ήτανε βρε αυτό πάλι.
10: Ρομποτικός καταστροφέας.
11: Πώς το πες?
10: Και τηλεκατευθυνόμενος.
11: Τι λες, και πού θα βρούμε με αυτό το και πόσα βρε κάνει?
10: Θα το νοικιάσουμε, θείε. Αλλάξαν οι καιροί. Θα νοικιάσουμε από του Φραγκούλη. Και ό,τι άλλο θες από μηχάνημα. Ραβδιστικό, ψεκαστικό, ηλεκτροκόλληση, θρηματιστή, μπορντουροψάλιδο, γεννήτρια, μηχανή γκαζόν. Ό,τι χρειάζεσαι σε μηχάνημα, το νοικιάζεις από του Φραγκούλη στους Αρμένους. Και ό,τι εργαλείο, λίπασμα, φάρμακο και συμβουλή θες,
11: πάθα το βρεις.
10: Και σέρβις. Φραγκούλης στους Αρμένους Ρεθύμνου. Τηλέφωνο 41565. Προσφορά εποχής. Αλυσοπρίωνο βενζίνης της κορυφαίας ιταλικής εταιρείας Oleomac 50 κυβικών τριών ύπων μόνο 199 ευρώ. Και κονταροπρίωνα βενζίνης από 104 ευρώ.
12: Σε όλη την Κρήτη, Ζωοτροφές Καπετανάκης. Για τον κτηνοτρόφο, τον αγρότη, τον επαγγελματία. Με ποιότητα, πείρα και τεχνογνωσία. Και στις χαμηλότερες τιμές. Εργοστάσιο στο Αμάρι Ρεθύμνου. Καταστήματα στο Ηράκλειο, τα Χανιά, τις Μοίρες και το Ρέθυμνο. Ζωοτροφές Καπετανάκης. Δίπλα σας, παντού και πάντα.
13: Εκεί όπου χτυπάει η καρδιά του σπιτιού.
14: Μαρμάλ Μαμαλάκης.
13: Κορυφαία υλικά πάγκων κουζίνας με τεχνογρανίτες και πλακάκια μεγάλων διαστάσεων, με συνεργασίες με τα μεγαλύτερα εργοστάσια του χώρου παγκοσμίως.
14: Ανακάλυψε τώρα την επαγωγική εστία Cooking Surface Prime, το νέο αόρατο ευφυές επαγωγικό σύστημα μαγειρέματος.
13: Υψηλή αισθητική, αντοχή και εργονομία που κόβουν την ανάσα.
14: Μαρμάλ Μαμαλάκης. Επίσημος αντιπρόσωπος της Compact Quartz. Τεχνογρανίτες άριστης ποιότητας.
13: Η γραπτή εγγύηση 33 χρόνων της Compact Quartz, οι ανταγωνιστικές τιμές και η εγγύηση ποιότητας κατασκευής μας καθιστούν την Μαρμάλ Μαμαλάκης
14: την σίγουρη επιλογή στα υλικά πάγκων που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.
13: Εργοστάσιο έκθεση Κούμη Ρεθύμνου.
14: Έκθεση Κουρμούλη 86 Μασταμπάς.
15: Θέλεις μάρμαρα, θέλεις γρανίτες τεχνογρανίτες, θέλεις φυσικά και τεχνητά πετρώματα για επενδύσεις χωρών. Η εταιρεία Δαμανάκης σου προσφέρει αυτό που ακριβώς θέλεις και σε τιμή που σε συμφέρει. Μάρμαρα Δαμανάκης, διακοσμητικά, φυσικά και τεχνητά πετρώματα από την Ελλάδα και το εξωτερικό σε μεγάλη ποικιλία σχεδίων και χρωμάτων για δάπεδα, σκάλες, μπάνια, κουζίνες και άλλα. Μάρμαρα Δαμανάκης, διαχρονικά υλικά αξεπέραστης αισθητικής και ξεχωριστής γοητείας που ικανοποιούν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις. Τρία Μοναστήρια, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310 24 480.
16: Θέλουμε οι καλεσμένοι σας να περάσουν καλά, να έλθουν άνετα, να παρκάρουν άνετα, να καθίσουν άνετα, να μείνουν ικανοποιημένοι από κάθε άποψη. Δουλέψαμε χρόνια πάνω σε αυτό. ΑΑ στους Αρμένους Ρεθύμνου. Η επιτυχημένη επιλογή για κάθε σας κοινωνική εκδήλωση. Τηλέφωνο 28310 41 406.
17: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
18: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
19: Από το πρωί μέχρι το βράδυ
20: και από το βράδυ ως το πρωί
19: ακούμε μαζί το ραδιόφωνο της κριτικής μουσικής.
20: Ράδιο Μεγαλόνισος 89,8.
19: Από το 1999.
20: Εδώ το ζούμε κριτικά.
21: Έτσι παντέρμη εποχή που ήταν γραφτό να ζήσω, που ο κάθαης στου σεβασμού τα ζάλα αξοπίσω, πορπάθιε, δεν ξεψήφισε το μεγαλύτερό του, την ανθρωπιά, το σεβασμό, φίλο και σύμμαχό του. Ψημιδευτά τα λόγια του, σταρά τα εμιλούσε, χαμήλωνε το βλέμμα του και σκυθροπάει κοιτούσε. Για ευγένεια, για εκτίμηση, για αγάπη εδιψούσε. Πρότυπο τον πατέρα του κι άμνογε στο όνομά του. Παράδειγμα τη μάνα του απ' τα πρώτα βήματά του. Αυτή η γενιά το έκανε τσι ανθρωπιά στο ζάλο, που δεν μπορώ απ' τη σκέψη μου και απ' την καρδιά να βγάλω. Αλλάξαν όμως οι καιροί, κι ήρθαν τα πάνω κάτω, κι όλα τα

0: ρισκάρεις, βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.

0: τελευταίο.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11.
2: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Ο αθλητικός όμιλος Τυμπακίου καλεί όλα τα μέλη και τους φίλους της ομάδας στη Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί αυτή την Παρασκευή 29 Μαΐου και ώρα 8.30 το βράδυ στο χώρο του βοηθητικού γηπέδου του Σωματείου. Θέματα της συνέλευσης, έκθεση πεπραγμένων, παραίτηση του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Η παρουσία όλων είναι απαραίτητη, καθώς οι εξελίξεις για το μέλλον του Συλλόγου είναι σημαντικές. Αυτή την Παρασκευή, 29 Μαΐου και ώρα 8.30 το βράδυ, στο χώρο του Βοηθητικού Γηπέδου. Αθλητικός Όμιλος Τυμπακίου. Όλοι μαζί για τη συνέχεια και τη δύναμη της ομάδας μας στην τρίτη εθνική κατηγορία τη νέα ποδοσφαιρική σεζόν.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Περνάς και δεν με χαιρετάς, ως με χαιρετάς πάντα.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Το Matala Beach Festival είναι εδώ! 19, 20 και 21 Ιουνίου σας προσκαλεί να ανακαλύψετε την πιο μαγική παραλία του καλοκαιριού. Ελένα Παπαρίζου, Αναστασία, Τόνι Σφίνος, Γεωργία Νταγάκη, Βούλα Στρατάκη, Δημήτριος και η Alone Together, Tribute στον Queen και The Doors. Και τα απόλυτα beach parties στο Cave Stage με τους Lex Lay, Lefrak, Akan, Kefi, Andy Manson και Anthony. Έτοιμοι! Matala Beach Festival 19, 20 και 21 Ιουνίου. Είσοδος δωρεάν.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: άλλο μυαλό.
1: Ερωτόκριτος.
0: Εγώ είμαι γιος του φεγγαριού, συνήχνα στα ταξίδια.
1: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
4: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
5: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53-500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Έφυγες και εγώ πάλεψα να σε έχω ξεχασμένη. Μα όπου βρεθώ, η σκέψη σου στέκει και μαλλιμένη.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Αγάπη για την Κρήτη, αγάπη για την παράδοση.

0: Ερωτόκριτος.
1: Έφυγες και εγώ πάλεψα να σε έχω ξεχασμένη. Μα όπου βρεθώ, η σκέψη σου στέκει και μαλλιμένη.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Αγάπη για την Κρήτη, αγάπη για την παράδοση.

0: Θεόκλητος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Το κόνισμα στα Ιφανούριου το κόνισμα. Από να στο βρωτήσει, απάνω όρκι σου να κάνεις, μη μας χωρίσει. Απάνω όρκι σου να κάνεις, μη μας χωρίσει. Ψεύτικους όρκους μου δίνες, πως μ' αγαπάς τα αλήθεια.

0: σου.
1: Η φωνή της Κρήτης.
2: Ακούσουμε ρυθμό.

0: Ερωτόκλητος.
1: Με τα παιχνίδια επέρασα τον πιο καλό καιρό μου. Γιατί έπαιζα κυνηγητό πάντα με τον.
0: Είμαστε κριτικοί και στηρίζουμε την Κρήτη. Ακούμε Ερωτόκλητο.

0: πληγώνει.
1: Ακούμε κριτικά.
0: Βρέχει το μαξελάρι μου, τ' αγάπη σου το δάρι.
1: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ιταλία βρεέλ, έπειρα τα πρωτεία.
1: Έπειρα τα πρωτεία και έχω κρεμάσει το τριφτέ.

0: για τ' όμορφια σου περδικά, το σπάσα το ντουβέτσι.
1: Και παψαδές και χνάζω.

0: Ερωτόκριτος.
1: Το δάκρυ θέλει θύμησες ή πόνο να προβάλλει. Μα να προσέχεις σαν θα βγει να μην το δουν.
0: Έρωτας για την Κρήτη. Πάθος για τη μουσική του τόπου μας. Ερωτόκριτος.

0: Ακούστε κάθε μέρα, όλη τη μέρα, ερωτόκριτο.
1: Είχα μια αγάπη, θάλασσα πλάτια,

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Να πας να γίνεις μοναχή, να σώσεις την ψυχή σου.
0: Ερωτόκριτος.
1: Ποιος σου έχει τα πράσματα.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Σαν τα

0: στη πιο βαθιά μου μνήμη.
1: Ερωτόκριτος.
2: Ήθελα να είσαι μάνα μου να με καταλαβαίνεις. Να βρέχει ο θειός και εσύ φωτιά να έρθεις να με ζεσταίνεις. Να έρχεται η νύχτα η σκοτεινή να μου βαστάς στο χέρι. Ως σαν το αρρωστάρικο κοπέλι που ποφέρει.
1: Η Κρήτη μας ενώνει. Ερωτόκριτος. Στους 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2.
1: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Στο μισεμό σου έκαμα το χωρισμό μας βέρα. Γονατιστός την πέρασα στα μοναξά στη χέρα.

0: 87,9.
1: Άγγελε με λάχρινέ μου, πως να σε κερδίσω πες μου, για να δω στα δυο σου ματιά το φεγγάρι και τα άστρα.
0: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Εκπληκτική του Μιχάλη του Στεφανάκη είναι αυτή που λέει: ποτέ δεν κλαίω φανερά γιατί έχω την καρδιά μου. Και κλαίει αυτή και είναι στεγνά τα μάτια τα δικά μου.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Αυτόκριτος.
1: Χριστέ μου πως θα ρεγώ με τα δέντρα ούτε να δούνε.
0: Ερωτόκριτος.
2: Εσύ σε πια και παίξα με στη φωτιά το σάλτο.
0: Στους 87,9.

0: Θεόκριτος.
1: Πόσο ψηλά κι αν ανέβησα, ανθρώπε θα κατέβεις.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ακούμε κριτικά.
1: Στη Μεσαράνε οι δυο μορφές, στο Κάστρο οι Προυκάτες, στο Ρεθένος και στα Χανιά οι Καμαρόφιδάτες.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: αυτός.
1: Πέτρα από το πουθενά να πέσει θα μου δώσει. Γι' αυτό δεν κάνω όνειρο και να μην το σκοτώσει.
2: Λοιπόν, πάμε το κρασί επιθυμία, όποιος θέλει χορεύει.

0: παιδιά.
1: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 3.
2: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87.